αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγες στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

εξεντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί, γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και εσύ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Θρίαμβος για την Paris Saint-Germain που στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επικρατώντας της Arsenal στη διαδικασία των πέναλτι με σκορ 4-3. Κάει και η Γαλλία αργά χθες βράδυ με χιλιάδες οπαδών να κατακλείζουν τους δρόμους του Παρισιού και άλλων μεγάλων πόλεων, προκαλώντας επεισόδια, βανδαλισμούς και ζημιές σε αγιοταχή και καταστήματα και την αστυνομία να προχωρεί σε πάνω από 400 συλλήψεις. Όπως επίσης έγινε γνωστό, υπάρχουν τουλάχιστον 7 τραυματίες αστυνομικοί. Οργανωμένα κυκλώματα με δομημένη ιεραρχία και πολιετή δράση βρίσκονται πίσω από τη γιγαντιαία απάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις στο ΠΑΚΕΠΕ που αποκάλυψε επιχείρηση θερισμός του ελληνικού FBI. Εξαρθρώθηκαν 5 κλιματικές οργανώσεις, συνελήφθησαν πάνω από 1.000 εμπλεκόμενοι, ενώ η ζημιά ξεπερνά συνολικά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, στην παραδοχή ότι αν η Βουλή γνώριζε ότι η έκθεση του Χεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν καταλογίζει ευθύνες για υπουργούς, το Πασόκ δεν θα ζητούσε προανακριτική, προέβη ο γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του κόμματος Χρήστος Κακλαμάνης. Με θυμίζει ότι στο πορισμά της κυρία Χεροπούλου εκτιμά ότι η υποτιθέμενη ζημία δεν ξεπερνά τις 115.000 ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε λόγο για συνολική ζημία του δημοσίου πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Με κοντομάνικα και μαγιό θα γενιάσουμε το ματρό στην Καλαμαριά. Η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του συνδέεται με τις διαδικασίες πιστοποίησης της νέας γραμμής από τον Διεθνή Φορέα. Τι δηλαδή υπογράμμισε σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος. Ανέλαβε δε ότι η επέκταση στα δυτικά είναι η επόμενη μεγάλη προτεραιότητα. Ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό φέρνουν Αλέξη Τσίπρας και Μαρία Καριστιανού. Απειλούνται Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση και κόμματα της δεξιάς. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όπως αυτή της ΑΛΚΟ που καταγράφει συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου με 23,5%, δεύτερο κομμάτι είναι αλλάζει το Αλέξη Τσίπρα με 12,8%, πτώση του Πασόκ στην τρίτη θέση με 10% και τέταρτο κομμάτι είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%. Στο μεταξύ, προς διαλυσιοδεύει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς τουλάχιστον 4 βουλευτές του κόμματος φέρονται έτοιμοι να ανεξαρτητοποιηθούν. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Εύφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο. Άγνωστο παραμένει τι στάση θα κρατήσουν η Σία Αναγνωστοπούλου και η Μερόπη Τζούφη. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 χρόνων, θα πούν την Τετάρτη συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Η εξόδος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο και ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι. Σε ισχύει τα νέα αυξημένα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμα 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται την τρίτη πανελλαδικές για τους υποψηφίους στον ΕΠΑΛ, ενώ οι υποψήφοι των γενικών ηλικιών επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία.

0: Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια αναμένεται στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους στις απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 από φόρα από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους νότιο-δυτικούς και στη συνέχεια θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης άνοδο αναμένεται να κυμανθεί σήμερα μεταξύ 15 και 32 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Εμίλιος Τσαρουχάς. Ξεκινάει η εκπομπή σε ρυθμό σουκού.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animals.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Ναι. Είναι κανένας εδώ? Έχει μείνει κανένας εδώ? Είναι κανένας στην πόλη? Καλή σας ημέρα, καλώς βρισκόμαστε. Εμείς είμαστε εδώ. Και εσείς μπορεί να είστε εδώ στην πόλη, μπορεί να είστε και εκτός. Μπορεί να είστε εντός, μπορεί να είστε και εκτός. Αλλά όπου και αν είστε, εμείς θα είμαστε κοντά σας και θα είμαστε για το επόμενο 2 ώρο, από τις 8 έως τις 10. Άλλωστε αυτό κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί, 8 με 10. Εμίλιος Αρουχάς κοντά σας. Μια πανέμορφη νύχτα, γλυκιά, δροσερή, και για την πόλη δροσερή. Για την περιφέρεια το πιο πιθανό είναι να ήταν και κρύα. Μας δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο πρωινό, μας δίνει μια πάρα πολύ ωραία ημέρα, ένα ωραίο ξημέρωμα, πανέμορφο. Τι ωραία η Κυριακή. Εμείς συμπληρώνουμε την ομορφιά, πιστεύουμε δηλαδή ότι μπορούμε να συμπληρώσουμε αυτή την ομορφιά που ο καθένας βιώνει αυτή τη στιγμή με μουσική. Τραγούδια επιλεγμένα ένα προς ένα. Λίγα λογάκια, λίγα θα έχουμε σήμερα. Ίσα ίσα για να δηλώνουμε την παρουσία μας, ότι είμαστε εδώ.

με την ελπίδα ότι σας βρίσκουμε σε πάρα πολύ καλή στιγμή, εσείς που έχετε ξυπνήσει τα πρωινά της Κυριακής. Κάτι έχουν αυτό το διαφορετικό. Έχουν αυτό το διαφορετικό, ή τουλάχιστον προσπαθούμε να έχουν αυτή τη διαφορετικότητα της καθημερινότητας. Με 21 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με ηλιοφάνεια, τώρα αυτά τα συννεφάκια που υπάρχουν είναι της πρωινής υγρασίας, όπως να πούμε. Όχι ότι ξέρουμε πολλά, αλλά ξέρετε, μετά από τόσα χρόνια, όλο και κάτι μαθαίνεις. Πρωινή υγρασία, πόσο είναι? Α, πόσο είναι? Εντάξει, μόνο 70% είναι, δεν είναι πολλά. Με 70% υγρασία ξεκινούμε. Στη διάρκεια της ημέρας όλα θα πάνε καλά. Δεν θα έχουμε θέματα με φαινόμενα. Όπως όλα δείχνουν, θα εξελιχθούν καλά τα πράγματα. Δυτική άνεμη, ίσως, λέμε ίσως, κατά περίπτωση τώρα, τις θερμές ώρες της ημέρας, να ρίξει καμιά σταγόνα που και που, αλλά ξέρετε, είναι του δεκαλέπτου, δεν κρατάει πολύ. Μην το δίνετε σημασία και ούτε να είναι παράγοντας αποτροπής των σχεδίων που έχετε για τη σημερινή ημέρα. Και 28άρια θα δούμε και 29άρια θα δούμε σήμερα. Το ίδιο και για αύριο, επίσης καλή ημέρα. Την Τρίτη μπορεί να έχουμε κάποιες αστάθειες, αλλά επίσης δεν θα μας χαλάσουν όλο το σκηνικό. Αύριο στο κάτω-κάτω είναι και το Αγίου Πνεύματος. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, όλα καλά. Καλοκαίρι. Μπαίνουμε και στον Ιούνιο από αύριο, ημερολογιακά. Να, έτσι ξεκινήσαμε. Με τον καιρό, όπως άλλωστε ξεκινούμε πάντα. Ενδιαφέρει τους περισσότερους. Και γιατί όχι στο κάτω-κάτω. Άντε να ξυπνήσουμε, πρώτες γουλιές καφέ. Δεν λέω για τσιγάρο, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος σήμερα. Τι να σας πω. Free willing που λέει. Ελεύθερη διάθεση, ελεύθερη επιθυμία. Ό,τι νομίζει ο καθένας κάνει. Καλημέρα σας.

0: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και Ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
8: Σε ρυθμό σουκού. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, στο FM 100 με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

μέσα σε ένα τραγούδι όλα όσα είσαι. Artiso, All the Things You Are. Καλημέρα, 8 και 37. Κυριακή 31 Μαΐου, τελειώνουμε και με τον Μάιο, τελειώνουμε και με την Άνοιξη, πάμε για το καλοκαίρι, καλός ή κακός. Θα πει κάποιος τώρα, δηλαδή, τι κακός που είναι καλοκαίρι. Κακός, να ζέστη, εμείς που ζούμε μέσα στις πόλεις. Ένα, ξέρετε, κάνα κουνούπι, καμιά μύγα. Αυτές οι μύγες, δηλαδή, έχουν πιο ανεπτυγμένη όσφρηση από σκύλο. Δεν εξηγείται αλλιώς, δηλαδή εκεί που δεν υπάρχει τίποτε, μόλις έρχεται φαγητό στο τραπέζι, να και οι μύγες. Τι έγινε, ρε παιδιά. 31 Μαΐου και η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα έχει μια μεγάλη δεσποτική εορτή. Είναι της Πεντηκοστής, κορυφαίες εορτές του εκκλησιαστικού έτους. 50 ημέρες, 49 για να είμαστε ακριβές, άρα λέμε 50 στρογγυλά. 10 μέρες μετά την Ανάληψη, το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται στους Αποστόλους, σηματοδοτώντας την αρχή της Αποστολής της Εκκλησίας στον κόσμο. Σύμφωνα με το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, οι μαθητές του Χριστού βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στα Ιεροσόλυμα όταν άκουσαν έναν δυνατό ήχο, σαν άνεμος κάτι δυνατός, και εμφανίστηκαν πύρινες γλώσσες να κατεβαίνουν. Ήταν το Άγιο Πνεύμα, η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τότε άρχισαν να μιλούν διαφορετικές γλώσσες, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη. Και από εκείνη τη στιγμή ξεκινά η παγκόσμια πορεία της Εκκλησίας. Η εορτή της Πεντηκοστής ολοκληρώνει τον Πασχάλιο κύκλο, που ξεκίνησε με την Ανάσταση και φανερώνει το μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Και για το λόγο αυτό, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, τελείται ο εσπερινός της Γονικλησίας, κατά τον οποίο οι πιστοί γονατίζουν για πρώτη φορά μετά την Πασχαλινή περίοδο. Οι ναοί στολίζονται με κλαδιά, φύλλα, άνθη, όλα τα σύμβολα ζωής και ανανέωσης. Και μάλιστα είναι μία από τις δύο Κυριακές που επιτρέπεται η γονικλησία, γιατί κατά τα άλλα και σύμφωνα με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν επιτρέπεται η γονικλησία. Την Πεντηκοστή. Σήμερα ναι. Χθες ήταν και Ψυχοσάββατο. Και μιας και είμαστε και στα Ορθόδοξα και Χριστιανικά, δεν ξεχνιόμαστε, αύριο είναι το Αγίου Πνεύματος. Κάποια είναι κλειστά, κάποια είναι ανοιχτά. Παλιά ήτανε του Πνεύματος. Όσοι ήτανε του Πνεύματος στο δημόσιο, είχαν φτάσει σε σημείο το δημόσιο των τεχνικών έργων να δουλεύει και τα γραφεία να μην δουλεύουν. Τα παλιά εκείνα τα χρόνια. Δεν είναι δηλαδή γενική υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, δεν επηρεάζει το λιανεμπόριο και όπως διαβάζουμε κανονικά θα λειτουργήσουν και τα σούπερ μάρκετ στο συνηθισμένο ωράριό τους. Τοπική όμως υποχρεωτική αργία ισχύει σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία η αυριανή αργία αφορά τα εμπορικά καταστήματα. Κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες.

Άνεμα εκόρε, περικό μου. Πώς πάμε, καλά? Νομίζω καλά πάμε μέχρι στιγμής. Ωραίο πρωινό, ήσυχο πρωινό, 31 Μαΐου. Κάτι που δεν είπαμε χθες, αλλά το κρατήσαμε για σήμερα. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο, 29 Μαΐου, έτσι κι αλλιώς, εδώ και πολλά χρόνια, έχουμε την επέτειο από την άλωση της πόλης. Και η επέτειος αλώσεως, τουλάχιστον εδώ, στο Βορρά, εορτάζεται πάρα πολύ. Ακόμα όμως πιο πολύ το εορτάζουν στη Σπάρτη, στο Μιστρά. Τα παλαιολόγια, τα γνωστά παλαιολόγια. Εκεί στο Μιστρά έγιναν αρκετά τις ημέρες που μας πέρασαν. Ήταν για ολόκληρη την εβδομάδα οι εκδηλώσεις που υπήρχαν. Στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου, εντός του αρχαιολογικού χώρου του Μιστρά. Την Παρασκευή τελέστηκε μνημόσυνο, ακολούθησε ομιλία του Άγγελου Συρίγου, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής βέβαια Α Αθηνών. Στο Μιστρά, στα χαμηλά, έτσι όπως πηγαίνεις, είναι και ο Ανδριάντας του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Και εκεί τελέστηκε τρισάγιο, αποδόθηκαν τιμές και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχει και ο Σύλλογος Ιστορικής Αναβίωσης Σπάρτης. Συμμετέχουν φυσικά εθελοντές και πραγματοποιήθηκε, όπως διαβάζω, έψαχνα να βρω το φίλο που έχω εκεί και μου έχει πει όλα αυτά τα ωραία, το Γιάννη τον Κριτσέπη, αλλά δεν τον βρίσκω γιατί είναι, ασχολείται με όλα αυτά. Πραγματοποίησε την πρώτη εμφάνιση του ανδρικού στρατιωτικού βυζαντινού αγήματος με στολές. Όταν είχα πάει στα παλαιολόγια πριν αρκετά χρόνια, εκεί εντυπωσιάστηκα γιατί ανήμερα στις 29 Μαΐου υπάρχει ένα τελετουργικό, βυζαντινό τελετουργικό, και μάλιστα με τις στολές. Ντύνονται στολές, πώς βλέπουμε τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, κάτι ανάλογες στολές, βυζαντινές. Δεν υπήρχαν όμως, υπήρχαν μόνο οι γυναικείες. Τώρα λοιπόν αυτός ο Σύλλογος Ιστορικής Αναβίωσης Σπάρτης παρουσίασε το ανδρικό στρατιωτικό βυζαντινό άγημα. Και έχει μεγάλη αξία, μπορείτε να μπείτε και στο Facebook, αλλά και γενικότερα να μπείτε μέσα στο διαδίκτυο, Σύλλογος Ιστορικής Αναβίωσης Σπάρτης. Κάτι πολύ αξιόλογο, θα δείτε στολές εποχής.

Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ή τουλάχιστον να μην να είμαστε ανενημέρωτοι ότι εκεί στο δεσποτάτο του Μιστρά υπήρχε και το παλάτι των δεσποτών και υπάρχει το παλάτι των δεσποτών, το οποίο άνοιξε τις πύλες του στο Μιστρά. Είναι το μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα στον ελλαδικό χώρο. 42 χρόνια εργασίες αναστήλωσης και ανάδειξης στο ελληνικό και βεβαίως στο διεθνές κοινό, με πλήρη αποκατάσταση. Μοναδικά αντικείμενα αφηγούνται το ρόλο των αυτοκρατορικών οικογενειών τόσο στη διοίκηση όσο και στην πνευματική ακμή του Μιστρά, στη μονίμη έκθεση που υπάρχει πλέον εκεί, ηγεμονικά αφηγήματα. Είναι μία, όπως λένε επί το ελληνικότερο, μία must επίσκεψη ο Μιστράς, ένα δηλαδή σημείο το οποίο πρέπει να το επισκεφθούμε. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία για το Βυζάντιο, είναι σε πολύ ωραίο μέρος, έχεις και πολύ ωραία θέα στον Κάμπο της Σπάρτης. Έχω πάει 3 φορές, ναι. Και από κάτω προς τα επάνω και από πάνω προς τα κάτω και ξανά από κάτω προς τα επάνω. Γιατί μπορείτε να διαλέξετε, να προγραμματίσετε έτσι ώστε να μην ανεβείτε, αλλά να ξέρετε θα πρέπει να πάτε νωρίς το πρωί. Και γενικότερα στους αρχαιολογικούς χώρους θα πρέπει να πηγαίνετε νωρίς το πρωί πριν σας πιάσει ο ήλιος και η ζέστη. Γιατί μετά δεν θα νιώθετε και τόσο καλά. Ο Μιστράς λοιπόν, πρόσφατα ο Πρωθυπουργός και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, εγγενίασαν τα έργα προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών, αναβάθμιση των διαδρομών επίσκεψης, πολύ καλό, υδροδότηση, πυρόσβεση, σύγχρονα συστήματα, ελπίζουμε να μην χρειαστούν, να είναι σε λειτουργία πάντα και να μην χρειαστούν ποτέ. Και έτσι λοιπόν αποδόθηκε ξανά στην κοινωνία ένας τόπος εθνικής, ιστορικής μνήμης και ταυτότητας, ένα πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας, ένας διαχρονικός πυρήνας πολιτισμού. Όσο και αν μας φαίνεται εμάς κάτι το normal, το, με την έννοια normal, κάτι της καθημερινότητας, Μιστράς τώρα, ναι, Βυζάντιο, καλά, ναι. Έρχεται κόσμος από το εξωτερικό, κάνουν χιλιάδες μίλια για να φτάσουν στην Αθήνα ή στην Καλαμάτα, αναλόγως με ποια πτήση, και προγραμματίζουν να πάνε να επισκεφθούν και να περπατήσουν στο Μιστρά, να βγουν φωτογραφίες. Είναι υποχρέωση των Ελλήνων να υποδεχθούν, να επισκεφθούν, συλλογή, να επισκεφθούν το Μιστρά. Εννέα η ώρα, δελτίο ειδήσεων, Ευδοξία δεν είπαν έτοιμη. Εμείς αμέσως μετά, εδώ κοντά σας, για ακόμη μία ώρα. Ελπίζουμε πρωινής απόλαυσης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκτεταμένο επεισόδιο στο Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας επισκίασαν το θρίαμβο της Paris Saint-Germain που στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επικρατώντας της Arsenal στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3. Χιλιάδες οπαδοί κατέκλυσαν τους δρόμους του Παρισιού και άλλων πόλων, προκαλώντας επεισόδια, βανδαλισμούς και ζημιές σε γεωταχή και καταστήματα, με την αστυνομία στην οδοφράγματα και να προχωρήσει πάνω από 400 συλλήψεις. Στην πόλη Αζέν, μάλιστα, τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί. Οργανωμένα κυκλώματα με δομημένη ιεραρχία και πολιτική δράση βρίσκονται πίσω από τη γιγαντία απάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΠΚΠ που αποκάλυψε επιχείρηση θερισμός του ελληνικού FBI. Εξαρθρώθηκαν 5 κλιματικές οργανώσεις, συνελήφθησαν πάνω από 1.000 εμπλεκόμενοι, ενώ η ζημιά ξεπερνά συνολικά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Με κοντομάνικα και μαγιό θα γενιάσουμε το μετρό στην Καλαμαριά. Η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του συνδέεται με τις διαδικασίες πιστοποίησης της νέας γραμμής από τον Διεθνή Φορέα Τιούδη, υπογράμμισε σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Υποδομών Κωνσταχιάος. Επανέλαβε δε ότι η επέκταση στα δυτικά είναι η επόμενη μεγάλη προτεραιότητα. Προς διάλυση κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς τουλάχιστον 4 βουλευτές του κόμματος φέρονται έτοιμοι να ανεξαρτητοποιηθούν με κοινή τους δήλωση την Τρίτη. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο, ενώ άγνωστο παραμένει τη στάση θα κρατήσουν η Ινσία Αναγνωστοπούλου και η Μερόπη Τζούφη. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 χρόνων, θα πούν την Τετάρτη συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Η εξόδος ακολουθεί θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο και ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται την Τρίτη πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στον ΕΠΑΛ, ενώ οι υποψήφοι των ΓΕΛ επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την επομένη, την Τετάρτη, με τα μαθήματα κατεύθυνση αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Ποινική δίωξη ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη στον Εύωσμο για το θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου πρώην πεθερού του το βράδυ της Παρασκευής. Σε βάρος του ασκήθηκε επιπλέον δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση. Για τον κίνδυνο εξάπλωση των απολυταρχικών τάσεων παγκοσμίως προειδοποίησε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανίας Frank Walter Steinmeier και έκανε λόγο για πίεση στους ανεξάρτητους θεσμούς. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Εμίλιος Τσαρουχάς, σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100, είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια.

0: πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Σε ρυθμό σουκού. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, στο FM 100 με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Τι ωραίο τραγούδι. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της επικοινωνίας μας. A Man Without Love. Καλή σας ημέρα. 31 σήμερα πάει ο Μάιος. Τον τελειώνουμε σήμερα τον Μάιο. Τελειώνουμε, ξεμπερδεύουμε με αυτόν. Ξεμπερδεύουμε. Καλά, δεν περάσαμε και άσχημα τώρα το Μάιο, μη λέμε. Και δροσιές είχε. Λίγο παραπάνω βροχή από όσο θέλαμε είχε, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, μην γκρινιάζουμε. Σε ρυθμό Σουκού, Σαββατοκύριακο, Εμίλιος Τσαρουχάς κοντά σας. Έως τις 10. Σήμερα είναι της Πεντηκοστής, είπαμε, αλλά είναι και η μέρα, παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος.

0: μπορούσαμε να πούμε, όπως είπε και η φίλη η Ελίνα, μόνο σήμερα όμως, λέει, έτσι. Δηλαδή, άμα σήμερα είναι κατά του καπνίσματος, όλες οι άλλες μέρες είναι υπέρ του καπνίσματος. Τώρα, τι να σας πω, ναι. Αχ, δεν θα εκφραστώ, άστο, το αφήνω. Θα ακούσουμε κάτι από τη Φίνος Φιλμ που έχει να κάνει με την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος.
1: Έλατε να πάρω το βαρύ σου. Δεν πιστεύω να θες και τσιγαράκι.
2: Όχι, θες, τα έχω τα δικά μου.
1: Καπνίζεις.
3: Σας έχω πει κατά χώρες να μην καπνίζετε εδώ μέσα.
2: Άδεια η ζωή, γιατί να τη γυρίσεις.
1: Με τσιγάρο, ε.
4: Τα τσιγάρα τους διώχνουν, στεναχώριες.
5: Αν δεν τους διώχνει, τουλάχιστον τους κάνει συντροφιά. Στυλίγει με τους καπνούς και σε φαίνονται ποιο θα πες.
6: Μεγάλες κουβέντες.
1: Σωτήρι!
5: Ναι, παπά.
1: Τι κάνεις εδώ, τι καπνός είναι αυτός. Εσύ ρε μάνα, τα αφήσει καπνίζει.
4: Όχι άλλο τσιγάρο. Βλά. Κατά το παπατσίγαρο έχει γίνει βουνό.
1: Εντέρ, ρε τσιγάρο στην ηλικία σου.
3: Σβήστε τα τσιγάρο σας και καθίστε.
4: Σε παρακαλώ να καπνίζεις λιγότερο. Τα άκουσες.
3: Τσιγάρο.
4: Όχι, ευχαριστώ.
0: Τι αγώνες έχουν γίνει για την ιστορία τσιγάρο. Τι αγώνες, τι γκρίνια, τι τιμωρίες, τι τράβηγμα αυτιά από τα παλιά. Και βέβαια όλοι έχουν μια πολύ απλή απορία. Αφού είναι έτσι η κατάσταση, γιατί δεν το απαγορεύεται, ρε παιδιά. Καταργήστε, μην κυκλοφορεί τίποτα. Αστιβόμαστε, έτσι δεν... Είναι μια μεγάλη βιομηχανία, ο καπνός. Ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας μεγάλωσε γενιές. Ο καπνός μεγάλωσε γενιές και οικογένειες. Πρόσφατα μου έλεγε ιστορία μια φίλη που έχει με τα καπνά, πως μεγαλώνανε, πως όλη η οικογένεια μάζευε τον καπνό, τους μπασμάδες και διάφορα άλλα. Και η δική μου οικογένεια από μητέρα έχει, ναι, ήτανε καπνέμποροι εκείνα τα χρόνια τα παλιά. Αλλά όπως λέει και ο Βουτσάς, το τσιγάρο είναι συντροφιά. Ναι, μπορεί σε κάποιους να είναι συντροφιά. Κάνει κακό, το ξέρουμε, στον καθένα μας και στους γύρω μας, το γνωρίζουμε. Και αν είναι να αποφευχθεί, καλό είναι να αποφευχθεί. Εάν όχι, εντάξει, ζεις με αυτό και τις συνέπειες του. Άλλωστε, ξέρουμε πολύ καλά, έχουμε μάθει να πληρώνουμε για τα πάθη μας. Και αν λοιπόν το τσιγάρο θεωρείται και είναι ένα από το πάθος, οι περισσότεροι που είναι καπνιστές, μάλλον είναι έτοιμοι να το πληρώσουν.

Επίκαιρο το τραγούδι Blue Moon, Billie Holiday. Και γιατί είναι επίκαιρο το τραγούδι και το μεταδώσαμε επιτίδες? Γιατί σήμερα έχουμε Blue Moon. Σήμερα έχουμε το μπλε φεγγάρι. Σήμερα ένα σπάνιο γεγονός. Έχουμε τη δεύτερη πανσέλινο σε έναν μόνο ημερολογιακό μήνα. Ξεκινήσαμε το Μάιο με πανσέλινο, τον τελειώνουμε με πανσέλινο. Ξεκινήσαμε με το φεγγάρι των λουλουδιών, 1η Μαΐου, και τελειώνουμε τον μήνα σήμερα με το μπλε φεγγάρι. Καλά, δεν θα είναι μπλε, λέμε τώρα, αλλά έτσι έχει ονομαστεί. Ξέρετε, όλα αυτά εδώ έχουν πάρει τις ονομασίες τους από διάφορες καταστάσεις. Άλλο που δεν θέλουν τα... και εμείς μαζί, ναι. Μπλε φεγγάρι, ναι, Blue Moon, ωραία. Αν δεν την προλάβετε φέτος την πανσέλινο, για όποιο λόγο, αν και θα έχουμε καθαρή ατμόσφαιρα, και εχθές ήταν υπέρλαμπρο το φεγγάρι, εάν δεν την προλάβετε φέτος, για όποιο λόγο, το Μάιο εννοώ, να ξέρετε ότι τον επόμενο μήνα, 30 Ιουνίου, είναι η επόμενη πανσέλινος και είναι το φεγγάρι της φράουλας, σηματοδοτώντας την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου συγκομιδής. Και επειδή ξέρετε, ξεκινάνε οι πανσέλινοι του Ιουνίου, του Ιουλίου, του Αυγούστου αλλά και του Σεπτεμβρίου, για μένα είναι οι καλύτεροι, και επειδή ξεκινούν από χαμηλά στον ορίζοντα, έχουμε ένα σημείο αναφοράς, βλέπεις δηλαδή πολυκατοικίες, βουνά, τι μπορεί να δεις, και βλέπεις το μεγαλείο και λες πω, τι μεγάλο είναι σήμερα το φεγγάρι, τι μεγάλο φεγγάρι έχει απόψε. Μάλιστα, 31 λοιπόν Μαΐου, αλλά σήμερα έχουμε και κάτι διαφορετικό μαζί με την πανσέλινο. Ο νυχτερινός ουρανός προσφέρει μια εντυπωσιακή παράσταση. Η μπλε σελήνη θα βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τον Αντάρι. Ο Αντάρις, η φλογερή κόκκινη καρδιά του αστερισμού του Σκορπιού. Ο Αντάρις, για να μην μένουμε απ' έξω, είναι ο φωτεινότερος αστέρας στον αστερισμό του Σκορπιού. Αντάρις, αντίπαλος του Άρη, αντί Άρης, αντίπαλος του Άρη. Και έχει και αυτός κόκκινο χρώμα, και έτσι θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε έναν Αντάρι κόκκινο και μία μπλε σελήνη. Φανταστείτε ότι ο Αντάρις, έτσι μιας που το πιάσαμε το θέμα, έχει μάζα περίπου 15 φορές μεγαλύτερη από τον ήλιο και 850 φορές μεγαλύτερο σε διάμετρο. Απέχει 550 έτη φωτός από τη Γη. Α, καλά. Ναι, ναι. Αυτά και με τα αστρονομικά μας για σήμερα. Εμείς κρατάμε το ρομαντικό, κρατάμε το ρομαντικό από την υπόθεση που λέγεται φεγγάρι, από την υπόθεση που λέγεται Blue Moon.

0: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, λα, λα.
0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
2: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
5: Σε ρυθμό σουκού. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, στο FM 100 με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Ανδρέα Μποτσέλη, Τόνι Μπένετ, Strangers in Paradise. Καλή σας ημέρα, μόλις 9 και 36 λεπτά, πρωινό Κυριακής 31 Μαΐου. Και βέβαια, οι περισσότεροι θα δοκιμάσουν την τύχη τους αυτό το τριήμερο για να κάνουν το πρώτο τους μπάνιο. Και βέβαια, επισήμως από αύριο, αφού μπαίνουμε και ημερολογιακά στο καλοκαίρι, λέμε ότι έχουμε το δικαίωμα να μπούμε στη θάλασσα. Καλοκαίρι, ναι, δικαιολογούμαστε, πρέπει να μπούμε στη θάλασσα. Χαλκιδική διατηρεί την πρωτιά σε όλη την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεύτερη σε όλο τον κόσμο. Η Κασάνδρα στην κορυφή. Έχουμε τις γαλάζιες σημαίες, 32 γαλάζιες σημαίες στο Δήμο Κασάνδρας, 93 γαλάζιες σημαίες στο νομό Χαλκιδικής, πρώτος νομός στη χώρα. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Τώρα μεταξύ μας έχει, αλλά εντάξει. Η Ελλάδα λοιπόν διατηρεί τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες με 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Η διάκριση για ακόμη μία χρονιά επιβεβαιώνει την ποιότητα των θαλασσών, τη φυσική ομορφιά του τόπου, αλλά και τη συλλογική προσπάθεια που κάνουν οι δήμοι, οι υπηρεσίες, οι επαγγελματίες του τουρισμού, οι φορείς και γενικότερα η τοπική κοινωνία. Από τη Σάνη, την Άθητο, στα κρυστάλλινα νερά της Καλυθέας μέχρι το Πευκοχώρι και το Παλιούρι και από το ιδηλιακό Ποσίδι στη μαγευτική Φούρκα. 32 βραβευμένες ακτές. Σχεδόν όλο το παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου. Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, πολυσύχναστες δημοτικές παραλίες, με υψηλά στάνταρ που απαιτεί ο διεθνής αυτός οργανισμός, γιατί δεν είναι μόνο η καθαρότητα των νερών, είναι και η καθαρότητα της παραλίας, η ποιότητα της αμμουδιάς, η ποιότητα των υπηρεσιών που μπορεί να βρει κάποιος σε μία παραλία. Παρόλο που η Κρήτη προηγείται ως περιφέρεια, η Χαλκιδική παραμένει ο νομός με τις περισσότερες σημαίες στην Ελλάδα. Ελάνη, Καλυθέα, Κάνιστρο, Κοινοτική Πλάζ Νέας Κιώνης, Κρυοπηγή 2, Κρυοπηγή 4, Κρυοπηγή Δημοτικό Αναψυκτήριο, Λουτρά Αγίας Παρασκευής, Μένδη στην Καλάνδρα, Μόλα Καλύβα, Παλιούρι, Κάνιστρο, Πευκοχώρι, Πολύχρονο, Ποσίδι, Σάνι, Σίβηρη, Φούρκα, Χανιώτη. Είμαι σίγουρος ότι αρκετοί βρίσκεστε ήδη εκεί. Μας ακούτε διαδικτυακά, σίγουρα. Σας στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας, να είστε καλά. Και επίσης να σας πούμε ότι ήδη εχθές μιλήσαμε για το θέμα που έχει να κάνει με τον τουρισμό, την εκπαίδευση στον τουρισμό, τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Μιλήσαμε με τον Κώστα τον Μαρινάκο, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και αντιπρόεδρο στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Έρχεται ένα μήνυμα σαφές από την Ελλάδα, από την Ευρώπη για την Ελλάδα. Έγινε μια ευρωπαϊκή έρευνα του μεγάλου ταξιδιωτικού οργανισμού DER Tour, όπου τα συμπεράσματα τι λένε, τα ευρήματα της έρευνας τι λένε, ότι οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες αναζητούν πλέον ταξίδια που τους προσφέρουν ισορροπία, χαλάρωση, επαφή με τη φύση και ήπια φυσική δραστηριότητα. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όχι πλέον εξαντλητικές εμπειρίες ή διακοπές επιδόσεων. Η ζήτηση κινείται προς υβριδικά μοντέλα διακοπών. Η δραστηριότητα, η χαλάρωση και η φύση δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά.
Και αυτό είναι το νέο στοίχημα για προορισμούς που θέλουν να αυξήσουν την αξία του τουριστικού προϊόντος, όχι περισσότερη ένταση, αλλά καλύτερη σύνδεση εμπειριών. Σε επίπεδο 13 ευρωπαϊκών αγορών, το 56% των ταξιδιωτών δίνει προτεραιότητα στην ευεξία, με την ψυχική και τη σωματική υγεία να αντιμετωπίζονται πλέον ως ενιαίο ζητούμενο των διακοπών. Ένας στους 5 ταξιδιώτες αναφέρει τη σωματική ευεξία ως βασικό ταξιδιωτικό κίνητρο. Πάνω όμως από το 1/3 δηλώνει ότι ταξιδεύει με κίνητρο την ψυχική υγεία. 13 ευρωπαϊκές αγορές, πηγές τουρισμού για τη χώρα μας και όχι μόνο για αυτήν: Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Ελβετία, Πολωνία και σκανδιναβικές χώρες είναι αυτές οι αγορές που επηρεάζουν καθοριστικά τις ταξιδιωτικές τάσεις στην Ευρώπη και κατ' επέκταση τις ευκαιρίες για προορισμούς που μπορούν να συνδυάσουν φύση, φιλοξενία, ευεξία και γενικότερα δραστηριότητες. 6 στους 10 Γερμανούς θα επέλεγαν διακοπές με επίκεντρο την ευεξία. Χαλάρωση, η φύση γίνεται προϋπόθεση ευεξίας και δεν είναι μόνο οι νέοι, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν στοχεύσει στους νέους. Οι διακοπές με αθλητική διάσταση, το ποσοστό είναι υψηλότερο στις ηλικίες 18 έως 24 ετών, αλλά και στην ομάδα 55-65, σχεδόν ένα στους 4 ταξιδιώτες εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για αθλητισμό και σωματική δραστηριότητα. Η έρευνα δείχνει ότι η σωματική ευεξία ως ταξιδιωτικό κίνητρο κορυφώνεται στις ηλικίες 45-54, ενώ η ψυχική ευεξία εμφανίζει μεγαλύτερη δυναμική στις ηλικίες 25-34. Ψυχική ευεξία στις ηλικίες 25-34. Πολύ καλό. Ενδιαφέρον πάνω απ' όλα.

Έχει αρχίσει και φυσάει η summer wind. Μας φέρνει τη δροσιά, μας φέρνει και την υγρασία μαζί το summer wind. Αλλά όπως και να έχει, είναι μπροστά μας το καλοκαιράκι. Και μιας και μιλούσαμε για τις γαλάζιες σημαίες στη Χαλκιδική, να πούμε ότι ο ποταμός εδώ κοντά σε μας φέτος χωρίς γαλάζια σημαία. Έχουμε πει ότι τα κριτήρια επιλογής είναι η καθαριότητα της θάλασσας και ακτής, εξαιρετική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης που επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους, μη απόρριψη στην περιοχή βιομηχανικών και αστικών λιμάτων, χωρίς κατάλληλη επεξεργασία και καθαρισμό, επαρκής κάδη απορριμμάτων που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα και ειδική κάδη ανακύκλωσης. Συνεχής τακτικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, από τσίγαρα κλπ. Οργάνωση. Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης με την ανάρτηση των επίσημων αποτελεσμάτων των μικροβιολογικών αναλύσεων στον υποχρεωτικό πίνακα ανακοινώσεων της κάθε ακτής. Ασφάλεια των επισκεπτών, παρουσία εκπαιδευμένων, πτυχιούχων ναυαγοσωστών σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και βεβαίως τη σχετική νομοθεσία. Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή, καθώς και για περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδας και πανίδας στον παράκτιο χώρο.

Γαλάζιες σημαίες για το Δήμο Θερμαϊκού, στην Αγία Τριάδα, στη Μηχανιώνα, Τουρμπαλή λέει. Δεν το ξέρω. Νέοι επιβάτες στην Περαία, στο Κοχύλι, στην Πλατεία Μνήμης, στο Δήμο Βόλβης, από την άλλη μεριά, Ασπροβάλτα, Νέα Βρασνά, Παραλία Βρασνών, Πορτοφίνο, Σεραϊκή Ακτή, Σταυρός Ανατολική, Σταυρός Δυτική, Σταυρός Κεντρική. Αυτά, αλλά όπως βλέπουμε, μάλλον ο ποταμός, όχι μάλλον, σίγουρα ο ποταμός δεν έχει φέτος γαλάζια σημαία. Τι να πω, δεν χάνεται έτσι κι αλλιώς η ομορφιά και ότι είναι κοντά στην πόλη. Θέλει λίγο προσοχή από όλους εμάς. Πολλές εκεί πέρα οι επιχειρήσεις, πολλοί κόσμος, πολλή κίνηση. Θέλει λίγο προσοχή παραπάνω.

την Martin Sway. Και ολοκληρώνουμε και για σήμερα την επικοινωνία μας 3 λεπτάκια πριν από τις 10. Ραν καν καν. Σε ρυθμό σουκού, σε ρυθμό Σαββατοκύριακου, Κυριακή πρωί, 31 Μαΐου. Γεια σου Μάιε, πάμε και τελειώσαμε και με σένα. Πάμε να δούμε τι θα μας φέρει ο Ιούνιος από αύριο. Αφού ξεκινάει με αργία, μάλλον καλά θα πάει. Να προσέχετε στους δρόμους, παρακαλούμε πάρα πάρα πολύ. Γενικότερα, να ακολουθείτε τους κανόνες, οι οποίοι καμιά φορά είναι υπερβολικοί, καμιά φορά είναι λάθος, δεν είναι επικαιροποιημένοι, να πούμε, κάπως έτσι να το πούμε. Θέλουμε αρκετά πραγματάκια, ελπίζουμε κάποια στιγμή να γίνουν, έτσι ώστε να μην έχουμε το νου μας σε άσχημες ειδήσεις, να το έχουμε το νου μας σε περισσότερες καλές. Πρωινό Κυριακής, ξεκινούμε απαλά απαλά έτσι με τις πρώτες γουλιές του καφέ και ερχόμαστε στις 10 για να παραδώσουμε. Να είσαστε καλά, να περάσετε ακόμα καλύτερα, προσέξτε μην καείτε αντιλιακά, κάτω από την ομπρέλα, ο ήλιος καίει, το ξέρετε πάρα πάρα πολύ καλά, αυτό δεν χρειάζεται να το λέμε, αλλά το λέμε ως υπενθύμηση. Το άλλο Σαββατοκύριακο, πρώτο Θεός, και πάλι κοντά σας 8 με 10 το πρωί εδώ στο FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, σε ρυθμό σουκού, Εμίλιος Τσαρουχάς. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μαζικά εγκαταλείψαν τα αστικά κέντρα η εκδρομή του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με την κίνηση εθνικές οδούς, λιμάνια, αεροδρόμια και σταθμούς ΚΤΕΛ. Αυξημένη ως αργά το βράδυ. Με θυμίζετε ότι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είναι αργία για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα σχολεία και τις τράπεζες, αλλά και για τα εμπόρια καταστήματα, όπου υπάρχει σχετική απόφαση της περιφέρειας, ενώ κανονικά λειτουργούν σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία και συνεργεία. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, αλλά και στις έρευνες υδρογονών ανθράκων που ξεκινούν στον κόλπο της Κυπαρισίας, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Επεκτείνεται, όπως είπε, η επιδότηση στον δίζελ για τον Ιούνιο και καταβάλλεται έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί για πάνω από 80% των οικοκυριών. Σημείωσε δε ότι υποβλήθηκε διπλό αίτημα εκταμείευση 1,63 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με το 86,15% των μεταρρυθμιστικών ορόσημων να έχει ολοκληρωθεί. Για τα βαρέα και ανθυγιεινά, τόνισε ότι εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, ενώ το δημόσιο θα αναζητά, όπως είπε, υπηρεσιακά δικαιολογητικά. Στην τελική ευθεία των νέων ακινήσεων, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες και να ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο, ο στόχος του προγράμματος είναι να ανακαινιστούν και να βγουν στην αγορά χιλιάδες σπίτια και διαμερίσματα που παρά τη στεγαστική κρίση παραμένουν σήμερα κλειστά, καθώς οι νέες επιδοτήσεις θα αφορούν σε διάφορες παρεμβάσεις και όχι μόνο σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Πτολεμαΐδα, με μια ηλικιωμένη γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή και να ανασύρεται από πυροσβέστες που επιχείρησαν στο διαμέρισμά της για την κατάσβεση φωτιάς. Προς διάλυση η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς τουλάχιστον 4 βουλευτές του κόμματος φέρονται έτοιμοι να ανεξαρτητοποιηθούν με κοινή δήλωση την Τρίτη. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Εφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο. Άγνωστο παραμένει, τη στάση θα κρατήσουν Σίανα Γνωστοπούλου και Μερόπη Τζούφη. Τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 χρόνων, θα πούν την Τετάρτη συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στη Μία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται την Τρίτη πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Σε σχέση από χθες, τα νέα αυξημένα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμα 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Εκτεταμένα επεισόδια στο Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας επισκίασαν το θρίαμβο της Paris Saint-Germain, που στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επικρατώντας της Arsenal στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3. Χιλιάδες οπαδοί κατέκλυσαν τους δρόμους, προκαλώντας επεισόδια, βανδαλισμούς και ζημιές σε γεωτέχνη και καταστήματα, με την αστυνομία να στείνει οδοφράγματα και να προχωρεί σε πάνω από 400 συλλήψεις. Στην πόλη Αζέν τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί. Εκατομμύρια ασθενείς με καρκίνο του μαστού θα μπορούσαν να αποφύγουν με ασφάλεια τη χημειοθεραπεία, σύμφωνα με νέα μελέτη του University College of London. Οι επιστήμονες ανέπτυξαν ένα τεστ DNA που μπορεί να διακρίνει ποιες ασθενείς είναι πιθανόν να ωφεληθούν από τη θεραπεία και ποιες όχι. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου

0: FM 100, TV 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
8: FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, μπλα, μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μαζικά εγκαταλείψαν τα αστικά κέντρα εκδρομής του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος με την κίνηση εθνικές οδούς, λιμάνια, αεροδρόμια και σταθμούς ΚΤΕΛ. Αυξημένη ως αργά χθες βράδυ. Αυξημένη και αυτή την ώρα η κίνηση στην περιοχή μας, σε τμήμα της Μουδανίων, μεταξύ του κόμβου K12 και του κόμβου της Θέρμης στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Ενώ χαμηλές είναι ταχύτητες και σε ένα τμήμα της περιφερειακής, μεταξύ Πηλαίας και K12, επίσης στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, επίσης στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Με θυμίζεται ότι Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, συναργία για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα σχολεία και τις τράπεζες, αλλά και για τα εμπορικά καταστήματα, όπου υπάρχει σχετική απόφαση της περιφέρειας, ενώ κανονικά λειτουργούν σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία και συνεργεία. Οι Πανελλαδικές είναι ένα σημαντικό σταθμό, όχι ο μοναδικό, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες, την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Αναφέρεται επίσης στις παρεμβάσεις για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, σημειώντας ότι επεκτείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ κατά 15 λεπτά το λίτρο και ότι στα τέλη του μήνα θα καταβληθεί χωρίς αίτηση η εκτακτή ενίσχυση των 150 ευρώ ένα παιδί στο 80% των οικοκυριών. Στην τελική ευθεία το νέο ανακαινίζω, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες και να ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο. Στόχος του προγράμματος είναι να βγουν στην αγορά χιλιάδες σπίτια και διαμερίσματα που παρά τη στεγαστική κρίση παραμένουν σήμερα κλειστά, ενώ καθώς οι νέες επιδοτήσεις θα αφορούν σε διάφορες παρεμβάσεις και όχι μόνο σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και θα εγκρίνονται με διευρυμένα κριτήρια. Υποχρεωτικό προέλεγχο, fast track άσυλο και νέα ψηφιακή επιτήρηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νέο αυστηρότερο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο που τίθεται σταδιακά σε ισχύ από τις 12 Ιουνίου. Πρόκειται για ένα αναγκαίο εργαλείο προστασίας των Ευρωπαϊκών Συνόρων που επικεντρώνεται στο διαχωρισμό προσφύγων και παράνομων μεταναστών, όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης. Προς διάλυση κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς τουλάχιστον 4 βουλευτές του κόμματος φέρονται έτοιμοι να ανεξαρτητοποιηθούν. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Εφη Αχτσιόγλου, Νασό Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο. Άγνωστο παραμένει, τη στάση θα κρατήσουν Σίενα Γνωστοπούλου και Μερόπη Τζούφη. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 χρόνων, θα πούν την Τετάρτη οι συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Η έξοδος ακολουθία θα τελεστεί στη μέρα το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Νόα του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι. Με το μάθημα της άλγευρας συνεχίζονται την Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, ενώ οι υποψήφοι των ΓΕΛ επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατευθύνσης αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Χωρίς νερό στη μία το μεσημέρι, οδός Θεοκλέους και γύρω δρόμοι στην περιοχή της Χαριλάου λογοβλάβης σε κεντρικό αγωγό ίδρυυσης της ΕΙΑΔ. Ψήνεται η Δυτική Ευρώπη από το θερμικό θόλο που έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 11 στη Βρετανία και οι 7 στη Γαλλία. Σε κόκκινο συναγερμό πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και στο νότο, καθώς το πρωτοφανές για την εποχή και μακάψωνα σαρώνει επίσης Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Πιάνω.
5: Πιάλο.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
11: FM 100.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά.

Χωρίς ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη Παγαπώ.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων του Τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την ώρα στην περιοχή μας, στη Λοφόρο Γεωργικής Σχολής και στη Μουδανίων, μέχρι τον κόμβο του αεροδρομίου στο ρεύμα προς Χαλκιδική, ενώ παραμένουν χαμηλές ταχύτητες μέχρι το ύψος του Ρησίου. Όσον αφορά στο πολυδρομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, χαμηλές είναι ταχύτητες στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς τα ανατολικά από την Τριανδρία μέχρι το ύψος του Γέννησης, όπου πριν από λίγο σημειώθηκε ένα τροχαίο και γιοταχή παραμένει ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα, ενώ επίσης με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Λοφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Η Πανλλαδική είναι ένα σημαντικό σταθμό, όχι ο μοναδικό, τονίζει ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην κυριακάτικη ανάρτησή του, υπογραμμίζοντα ότι κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τι δυνατότητε, την πορεία ενό νέου ανθρώπου. Αναφέρεται επίση τι παρεμβάσει για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, σημειώνοντα ότι επεκτείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο δίζελ κατά 15 λεπτά το λίτρο και ότι στα τέλη του μηνά θα καταβληθεί χωρί αίτηση η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ένα παιδί στο 80% των οικοκυριών. Στην τελική ευθεία το νέο ανακαινίζω, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες και να ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο. Στόχος του προγράμματος είναι να βγουν στην αγορά χιλιάδες σπίτια και διαμερίσματα που παρά τη στεγαστική κρίση παραμένουν σήμερα κλειστά, καθώς οι νέες επιδοτήσεις θα αφορούν σε διάφορες παρεμβάσεις και όχι μόνο σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και θα εγκρίνονται με διευρυμένα κριτήρια. Ευθεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία σε συνέντευξή της το πρωί κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι ενσωμάτωσε το πρόγραμμά του στοιχεία από την βρετική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Προς διάλυση, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς τουλάχιστον 4 βουλευτές του κόμματος φέρονται έτοιμοι να ανεξαρτητοποιηθούν με κίνητους δήλωση την Τρίτη. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Εφή Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο, ενώ άγνωστο παραμένει τι στάσει θα κρατήσουν Σιένα Γνωστοπούλου και Μερόπη Τζούφη. Οργανωμένα κυκλώματα με δομημένη ιεραρχία και πολιετή δράση βρίσκονται πίσω από τη γιγαντία απάτη με τι αγροτικέ επιδοτήσει του ΠΚΠ, που αποκάλυψε επιχείρηση θεσμό του ελληνικού FBI. Εξαρθρώθηκαν 5 εγκληματικέ οργανώσει, συνελήφθησαν πάνω από 1.000 εμπλεκόμενοι, ενώ η ζημιά ξεπερνά συνολικά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, από του 10 που απολογήθηκαν χθε από το κύκλωμα με τι παράτυπε επιδοτήσει στην Κρήτη, προφυλακίστηκε ένας λογιστής. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται την τρίτη πανλλαδικές για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνση αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο μνημόνιο με το Ιράν ζήτησε ο Τραμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος. Πριν τη συνάντηση της Παρασκευής στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος φαινόταν έτοιμος να συμφωνήσει. Στη συνέχεια, ωστόσο, φέρεται να ζήτησε πιο αυστηρούς και σαφείς όρους, κυρίως όσον αφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και στους όρους επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, λα, λα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πο, πο, πο.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής μέχρι τον κόμβο του αεροδρομίου, καθώς συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομών του Αγίου Πνεύματος προς τη Χαλκιδική αλλά και προς τις κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης. Χθες εγκατέλειψαν μαζικά τα αστικά κέντρα, χιλιάδες εκδρομείς, με την κίνηση εθνικές οδούς, σταθμούς, κτέλ, λιμάνια και αεροδρόμια να είναι ιδιαίτερα αυξημένοι έως αργά το βράδυ. Η Πανελλαδική είναι ένα σημαντικό σταθμό, όχι μοναδικό, τονίζει ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κυριακάτικη ανάρτηση του αναφέρεται επίση στι παρεμβάσει για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, σημαίνοντα ότι επεκτείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο δίζελ κατά 15 λεπτά το λίτρο και ότι στα τέλη του μήνα θα καταβληθεί χωρί αίτηση η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί στο 80% των οικοκυριών. Υποχρεωτικό προέλεγχο, fast track άσυλο και νέα ψηφιακή επιτήρηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νέο αυστηρότερο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο που τίθεται σταδιακά σε ισχύ από τα μέσα Ιουνίου. Πρόκειται για ένα αναγκαίο εργαλείο προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων που επικεντρώνεται στο διαχωρισμό προσφύγων και παράνομων μεταναστών, όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης. Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα για λίγους, είναι μια επιλογή για το περιβάλλον, τονίζει βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τα σπιτάκια ανακύκλωση κόστησαν σαν βίλες, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας ότι η πράσινη πολιτική έχει μετατραπεί σε πεδίο συμφερόντων. Ευθεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία σε συνέντευξή της το πρωί κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι ενσωμάτωσε το πρόγραμμά του στοιχεία από την υβριδική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Δεν μπορώ την κοροϊδία, τόνισε χαρακτηριστικά. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται την τρίτη πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛΕΝ. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Οικογραφία σε βάρος ενός 15χρονου από τη Γεωργία σχηματίστηκε από τις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης για υπόθεση βίας σε συνομιλικό του στην περιοχή της Χαριλάου. Ο ανήλικος φέρεται να προέτρεψε μέσω βιντεοκλήσης άλλο νεαρό να χτυπήσει και να ληστέψει το θύμα, όπως τελικά συνέβη. Ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στο νότιο Λίβανο στο πλαίσιο των πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε ο Ισραήλ Κατς. Καταλάβαμε το φρούριο και υψώσαμε τη σημαία μας, έγραψε στο Telegram ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Ήταν η ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά στη Σοφία Σαρίδη. Ξεκινά η εκπομπή Highlights.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
7: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 1 με 4 το μεσημέρι με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
6: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα Highlights.

0: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα Highlights.

Καλησπέρα σε όλους. Και καλώς ήρθατε στα highlights του FM 100. Είμαι η Σοφία Σαρίδη και μαζί τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη 1 και τις 4 το μεσημέρι. Με ανεβασμένη διάθεση θα δούμε λοιπόν και σήμερα τα κοινωνικά και πολιτιστικά highlights της εβδομάδας. Ποιες ειδήσεις ξεχώρισαν, κοινωνικές δράσεις, εκθέσεις που συνεχίζονται, ποιοι καλλιτέχνες βρίσκονται αυτό το διάστημα στην πόλη μας, δυναμικά φεστιβάλ, δραστηριότητες αλλά και παραστάσεις με αγαπημένους ηθοποιούς. Και βεβαίως σας έχω και μια τεράστια έκπληξη σήμερα, γύρω στις 2 η ώρα, οπότε σας θέλω συντονισμένους. Ο Μερκαδόρος χαλιάτρι στο χέρι και πάμε να ξεκινήσουμε με αναβίση και την ολοκαίνουργη κυκλοφορία της Αιγαίο.

Φυσικά περιμένω και σήμερα τα δικά σας σχόλια και τις προτάσεις. Στο Facebook πληκτρολογείτε Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες. Και αν προτιμάτε τηλεφωνικά μπορείτε να καλέσετε στο 2310 28 51 06.

θερμοκρασία τώρα στο κέντρο της πόλης, θα λέγαμε ότι αγγίζει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επιτέλους θυμίζει λίγο καλοκαίρι. Και μιας που είπαμε καλοκαίρι, κίνηση στο κέντρο της πόλης διεξάγεται ομαλά βεβαίως όλους τους δρόμους. Με εξαίρεση την Θεσσαλονίκη Μουδανίων και τη Γεωργική Σχολή, όπου γίνεται το αδιαχώρητο, υπάρχουν δύο τεράστια μποτιλιαρίσματα, με κατεύθυνση βεβαίως προς την Χαλκιδική. Και λογικό είναι, τριήμερο έχουμε. Όσοι είστε εκδρομής, να περάσετε υπέροχα, απλά θα χρειαστεί λίγη ακόμα υπομονή στο δρόμο. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα και δοκίμασέ με.

Ακούμε λοιπόν αυτά τα χίλια από τον αγαπημένο Νίκο Πέργη. Πρώτη φορά βέβαια μην ξεχνάμε ότι το ακούσαμε από τον Δημήτρη Κόκοτα στα 90s, αν δεν απατώμε το 1994.

0: κάπως έτσι λοιπόν, με την ολόφρυσκη μουσική κυκλοφορία της Μαλού, τα Πακάκια. Φτάσαμε στο πρώτο μας ημίωρο και το σήμερα θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100, τα highlights επιστρέφουν δυναμικά και αισιόδοξα.
1: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.

Σας άρχισε από νωρίς σήμερα τα remix, αλλά τι να κάνω που ξέρω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ. Τι να θυμηθώ λοιπόν από αγαπημένη Ελένη Τσαρίδου σε remix του Λοΐζου. Και μιας που σβήρουν και οι φάροι του τραγουδιού, πάμε να περάσουμε σιγά σιγά στα φεστιβάλ μας. Ξεκινώντας με το φεστιβάλ καλοκαιριού 2026 του Δήμου Θεσσαλονίκης μας, το οποίο και επιστρέφει την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Κήπου, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Με 50 καλλιτεχνικές παραγωγές, συναυλίες, θέατρο, παιδικές παραστάσεις, stand-up comedy και μουσικοθεατρικά αφιερώματα, το φετινό πρόγραμμα προσφέρει στο κοινό της πόλης μας δεκάδες αφορμές για καλοκαιρινές εξόδους κάτω από τον θερινό ουρανό. Μιλάμε βεβαίως για ένα πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ για όλες τις ηλικίες, με αγαπημένους καλλιτέχνες, σημαντικές θεατρικές παραγωγές και προτάσεις που κρατούν ζωντανό το πολιτιστικό παλμό της Θεσσαλονίκης μας όλο το καλοκαίρι του 2026. Και πάμε να συνεχίσουμε με ένα remix το οποίο ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ. Νόμιζα από Ανδρέα Τσουκαλά. Ένα πολύ ιδιαίτερο remix, έτσι, με τέκνο στοιχεία, παρότι πρόκειται για ένα απίστευτα ρομαντικό κομμάτι των 90s. Πάμε να το ακούσουμε παρεούλα.

Επιστρέφουμε σιγά σιγά στα highlights. Με το 12ο Φεστιβάλ Δάσος, το οποίο και επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη μας και αυτό το καλοκαίρι, με την υπογραφή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, φέρνοντας την καλοκαιρινή σκηνή της πόλης κορυφαίες θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και μουσικές παραγωγές. Στο Θέατρο Δάσος, στο Θέατρο Γης, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και το Μικρό Θέατρο της Μόνης Λαζαριστών, το κοινό θα απολαύσει αγαπημένους καλλιτέχνες και σημαντικές παραστάσεις σε έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βορείου Ελλάδος. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει κάθε χρόνο να πούμε παραγωγές, συμπαραγωγές, μετακλήσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Φεστιβάλ Δάσους, έναν θεσμό που ξεκίνησε το 2015, έχω να σας πω, ως ένα νέο μεγάλο πολιτιστικό γεγονός της πόλης, το οποίο διανύει πλέον την δεύτερη δεκαετία του. Και πάμε να συνεχίσουμε με ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Έλασά μου σκοτεινή, ένα ακόμη πιο ιδιαίτερο remix, το οποίο ξέρω ωστόσο ότι αγαπάτε πάρα μα πάρα πολύ από τον Ηλίξ.

Σε αυτό το σήμερα στείλουμε τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας στη Λία και στο Θάνο, που μας έστειλαν και αυτή τη καλησπέρα τους, αγαπημένοι ακροατές. Βεβαίως μπορείτε να στείλετε και εσείς το δικό σας μήνυμα πληκτρολογώντας Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, ή αν προτιμάτε μπορείτε να καλέσετε στο 2310 28 51 06.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εξομαλύνθηκε η κατάσταση στο δρόμο προς Χαλκιδική, παρά το γεγονός ότι περιμένουν χαμηλές ταχύτητες από το ύψος Σιμουδανίων, από το ύψος του Νόησης μέχρι τον κόμβο της Θέρμης. Χαμηλές ταχύτητες και στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής από το ίδιο ύψος μέχρι τη στροφή αεροδρομίου, καθώς συνεχίζεται η έξοδος αρκετών εκδρομέων προς σκοτεινές παραλίες αλλά και προς τη Χαλκιδική. Εξτήριο από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος βρίσκεται για επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Όπως έγινε γνωστό, στη διάρκεια της θείας λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Νικολάου στην Καλαμαριά, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι Πανελλαδικές είναι ένα σημαντικό σταθμό, όχι ο μοναδικό, τονίζει ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρεται επίσης στις παρεμβάσεις για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, σημειώντας ότι επεκτείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ κατά 15 λεπτά το λίτρο και ότι στα τέλη του μήνα θα καταβληθεί χωρίς αίτηση έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ένα παιδί στο 80% των οικοκυριών. Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα για λίγους, είναι μια επιλογή για το περιβάλλον, τονίζει σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τα σπιτάκια ανακύκλωση κόστησε σαν βίλες, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας ότι η πράσινη πολιτική έχει μετατραπεί σε πεδίο συμφερόντων. Ευθεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία σε συνέντευξή της κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό για κοροϊδία, επειδή όπως είπε ενσωμάτωσε στο πρόγραμμά του στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται την τρίτη πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, ενώ οι υποψήφοι των ΓΕΛ επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Στιγμές τρόμου έζησαν 148 επιβάτες τουριστικού σκάφου στα νυχτά της Μαρμαρίδας στην νοτιοδυτική Τουρκία, όταν το πλοίο άρχισε ξαφνικά να μπάζει νερά. Δεκάδες επιβάτες, μεταξύ των οποίων 20 παιδιά, πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να πηδούν στη θάλασσα προκειμένου να σωθούν όταν το σκάφος άρχισε να βυθίζεται. Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3. Μείνετε συντονισμένοι. Σοφία Σαρίδη είναι στο στούντιο. Συνεχίζεται η εκπομπή Highlights.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
10: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
11: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Ο Δημήτρης Σταρόβας επιστρέφει το Σάββατο 6 Ιουνίου στην Θεσσαλονίκη μας με το Σταρόβας Band για το Starovation, το ροκ που δεν ξεχάσαμε, Summer Edition, στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. Σε ένα καλοκαιρινό live γεμάτο ροκ αναμνήσεις, χιούμορ, συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια, ο Δημήτρης Σταρόβας συναντά στη σκηνή φίλους και συνοδοιπόρους, δημιουργώντας ένα beach party στο Θέατρο Κήπου με αυθεντική ροκ ενέργεια. Μαζί μας λοιπόν έχουμε την τιμή και τη χαρά να βρίσκεται ο εκπληκτικός αυτός καλλιτέχνης, Δημήτρης Σταρόβας. Καλησπέρα Δημήτρη και σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό?
1: Εννοείται, εννοείται. Γιατί είμαι πιο μικρός από εσένα.
0: Υπέροχος όπως πάντα.
1: Ασκεύομαι. Ναι, το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου, μετά από 43 χρόνια.
0: 43 ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι. Στο διάστημα αυτό έχω παίξει πολλές φορές με μουσικές ή θεατρικές παραστάσεις, αλλά η πρώτη φορά ήταν το 83 με τον Νίκο Παπάζογλου που έπαιξα στο Θέατρο Κήπου.
0: Και μιας που πήγες έτσι στο παρελθόν, θα σε γυρίσω λίγο πίσω. High Voltage Μελενίκου.
1: Ναι, ναι.
0: Αρχές δεκαετίας του 90, τι σου φέρνει στο μυαλό αυτός ο συνδυασμός?
1: Ήταν η πρώτη χρονιά των αγάμων. Πολλές αναμνήσεις, αν και έχουν περάσει πόσα, 36 χρόνια. Πω. Εν τω μεταξύ, Σοφία, τώρα σκέφτομαι ότι με όλα τα πρώτα που ξαδερφιά που μεγάλωσα μαζί τους, είναι μέσω όρο μια δεκαετία μεγαλύτερα από μένα, και το παρατσούκλι μου ήταν ο μικρός. Πού είναι ο μικρός? Ήρθε ο μικρός και μεγάλωσα σε ένα τέτοιο κλίμα, και τώρα όπου πηγαίνω
0: έχει μείνει το μικρός.
1: Όπου δύσκολα. Τέλος πάντων, η κάθε ηλικία έχει τη χάρη της.
0: Έχει τη χάρη της και είναι και πολύ σημαντικό και το πώς αισθανόμαστε μέσα μας, νομίζω. Δηλαδή η ηλικία είναι και λίγο ένας αριθμός. Εσύ τι πιστεύεις?

0: εγώ πιστεύω ότι είναι μια δικαιολογία που βρίσκουν οι άνθρωποι.
1: Για να μην αποδείχνουν τον χρόνο.
0: Ναι, όπως ας πούμε όποιος και, χάνει στα χαρτιά, κερδίζει στην αγάπη. Έχουν τέτοιες βλακίες όλοι οι άνθρωποι. Έχουν σκεφτεί για να παρηγοριούνται κατά καιρούς, αλλά ό,τι μας, πέρα από τα αστεία, ό,τι μας κάνει να αισθανόμαστε καλά είναι δεκτό, αρκεί να μην έχει επίπτωση σε κανέναν άλλον.
1: Ακριβώς, γιατί ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Πολλές φορές προκειμένου να ευχαριστήσουμε τον εαυτό μας ή τα συμφέροντα μας, κάνουμε κάτι που βλέπει τους άλλους και αυτό δεν είναι σωστό.
1: Ακριβώς, βεβαίως και δεν είναι, και πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε ότι μπορεί να βλάψουμε τον άλλον, γιατί δεν έχουμε την απαραίτητη ενσυναίσθηση ίσως που χρειάζεται.
0: Ναι, και προσθέτω και σε αυτό ότι πάντα κατά πλειοψηφία οι άνθρωποι είμαστε τόσο εγωιστές που πώς το λένε, τι λέμε τώρα μεσημεριάτικα, αλλά δεν πειράζει. βλέπουμε τη γνώμη του απέναντι, αν δεν συμφωνεί με τη δική μας, που στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται, ως λανθασμένη και όχι ως διαφορετική. Είναι καμία σχέση.
1: Πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή συζητάμε εμείς οι δυο και για κάποιο θέμα, ας πούμε, έχουμε την αντίθετη άποψη. Mm-hmm. Εσύ λες άσπρο, εγώ λέω μαύρο. Δεν σημαίνει ότι κάνει λάθος ο απέναντι, έτσι. Είναι διαφορετική η άποψή του. Αυτό πρέπει να το
1: συνειδητοποιήσουμε.
0: Συνειδητοποιήσουμε.
1: Και να μην το φοβόμαστε στην τελική, να μην αισθανόμαστε ότι η άποψη του άλλου απειλεί το είναι μας. Γιατί πολλές φορές ίσως αυτό να κρύβει και ένα φόβο της προσωπικότητάς μας, του ποιοι είμαστε, το αν είμαστε έξυπνοι, αν έχουμε δίκιο, αν είμαστε καλοί, έτσι.
0: Ξέρεις, Σοφία μου, είμαστε καχύποπτοι οι άνθρωποι. Υπάρχει πολύ καχυποψία.
1: Σωστά.
0: Άλλο να είσαι υποψιασμένος, κι άλλο καχύποπτος είναι. Τι θέλω αυτές τις λέξεις.
1: Έχουμε μπει κατευθείαν στα βαθιά, στο φιλοσοφικό. Τώρα θα ήθελα πάρα πολύ να ήμασταν και από κοντά σε μια τέτοια συζήτηση. Θα σε επαναφέρω βέβαια σε αυτό. Και θα πάμε για αρχή στην Star Ovas Band και το project, λοιπόν, Star Ovation. Θα ήθελα να μας πεις πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα.
0: Αυτό είναι μια σκέψη χρόνων. Πάντα, ας πούμε, ήθελα να κάνω μια μπάντα με μουσικούς καλούς και να παίζουμε κομμάτια που μεγαλώσαμε, κυρίως από το χώρο της rock, ξένο και ελληνικό όμως. Γιατί με αυτά μεγαλώσαμε, αυτά αγαπήσαμε. Όχι μόνο αυτά, έτσι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί να με συγκινήσει ένα ροκ κομμάτι, ένα ρεμπέτικο, ένα κλασικό, ένα αράβικο. Δεν ξέρω κι εγώ, η μουσική είναι μία κατά την άποψή μου. Υπάρχει καλή μουσική και κακή μουσική. Δεν είμαι φανατισμένος με ένα είδος. Και το χειμώνα, λοιπόν, μου δώσει η ευκαιρία τώρα σε αυτή την περίοδο που είμαι έτσι, πέρασα τα 60 και αρχίζω να σκέφτομαι να κάνω πράγματα που θέλω, όχι εκπτώσεις. Αν και δεν έκανα ποτέ, ας πούμε, κάτι που να ντρέπομαι. Αλλά έχω αρχίσει και λέω όχι. Τέλος πάντων, σκέφτομαι και την δημιουργικότητα του πράγματος, να αφήσουμε κάτι.
1: Να σε εκφράζει κάτι ψυχικά, λοιπόν, περισσότερο ίσως.
0: Ναι, ναι, ακριβώς όπως το λες. Και το χειμώνα λοιπόν μάζεψα φίλους μουσικούς να επιτρέψε μου να πω το ονόματά τους. Είναι
1: Εννοείται.
0: Ο Στέφανος Δημητρίου στα τύμπανα, από τους καλύτερους ντράμες στην Ελλάδα, ο Γιάννης Γρηγορίου στο μπάσο, επίσης από τους καλύτερους, ο Νίκος Σάλτας στα πλήκτρα και ο Δημήτρης Καρασούλος στις κιθάρες μαζί με μένα. Και έχουμε στην μπάντα δύο μόνιμους τραγουδιστές, ο Βαγγέλης Κακουλάκης και η Αγγέλα Σιδηροπούλου, αυτή είναι η Σταρόβας Μπάντ, και παίξαμε στο κύτταρο για ένα live αρχικά, στο κύτταρο στην Αθήνα, τα οποία έγιναν τρία. Με ρεπερτόριο ροκ, κλασικά της δεκαετίας του 70, του 80 και του 90, αλλά το δέλεαρ, ας το πούμε, για τον θεατή και για μας, ήταν να έχουμε καλεσμένους να πούν αυτά τα κομμάτια. Και μας προέκυψε, και τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά δημόσια, στο πρώτο live ήταν οι Pix Lux, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Πάνος Μουζουράκης, οι οποίοι Pix Lux είπανε Floyd, ο Μίλτος Πασχαλίδης είπε το Hotel California, ο Μουζουράκης τραγούδησε Hendrix, μετά στα επόμενα ο Δάντης είπε Purple, ο Βασίλης Καλζούλης είπε Beatles και Stones, τέτοια πράγματα. Και στο τέλος είπαμε και ομαδικά κομμάτια αγαπημένα από την rock ελληνική σκηνή. Και λειτουργήσε αυτό το πράγμα, Σοφία, και κάτι που αξίζει τον κόπο να σημειωθεί είναι ότι στο κοινό υπήρχαν μπροστά στα τραπέζια 50-άριδες, 60-άριδες, παλαιοροκάδες, αλλά στις μπάρες πίσω ήταν όρθιοι πιτσιρικάδες.
1: Νέα παιδιά,
0: Ναι, ναι, και με χαροποίησε πολύ αυτό.
1: Επειδή έχει ζήσει πολύ διαφορετικές εποχές της μουσικής και αναφέρθηκε στη νέα γενιά, θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι που συζητιέται συχνά. Τελικά η μουσική ήταν καλύτερη τότε, ή μήπως έχουμε την τάση λίγο να εξεδανικεύουμε τα χρόνια που μεγαλώσαμε, ή αν θες να ρομαντικοποιούμε έτσι λίγο το παρελθόν?
0: Ναι, ναι. Κοίτα, εγώ δεν ήμουν ποτέ, δεν είμαι από αυτούς τους νοσταλγούς του παρελθόντος, όπως μου άρεσε να λέω, γιατί υπάρχουν διάφοροι στην ηλικία μου που λένε, ας πούμε, τώρα δεν υπάρχουν αξίες και τότε εμείς και εμείς και εμείς. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να προσαρμόζεται κανείς στο σήμερα, αλλιώς πάμε να κλειστούμε σε ένα μοναστήρι, ας πούμε.
1: Αν υποθέσουμε ότι ήσουν σήμερα 20 χρονών, τι μουσική θα επιλέγεις να ακούσεις?
0: Αυτό που αισθανόμουν, αυτό που μου άρεσε. Δεν μπορώ να κατηγορήσω ένα 15χρονο που ακούει τραπ, ας πούμε, άσχετα να εγώ διαφωνώ. Με αυτό μεγάλωσε, ξέρω εγώ.
1: Είναι τα μουσικά του ερεθίσματα.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι άλλαξε η αναλογία. Η μουσική και τα τραγούδια πρέπει να είναι προϊόν καρδιάς. Τώρα, ας πούμε, είναι πολύ λιγότερα τα προϊόντα καρδιάς από ότι ήταν και στη Θεσσαλονίκη που είμαστε Θεσσαλονίκης, ας πούμε παραδοσιακά υπήρχε παραγωγή έμψυχου υλικού. Παπάζογλου, Σαββόπουλος, Μάλαμας, Τρύπες, Ξύλινα Σπαθιά, ένα κάρο. Σημαντική δημιουργία, ας πούμε. Τώρα Αλλά
1: υπάρχει λίγο πιο έντονα το στοιχείο της αντίδρασης ίσως στο κομμάτι το μουσικό σήμερα ή της επιφανειακότητας.
0: Είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα και θέλει πολύ κουβέντα. Αλλά τι περιμένεις, ας πούμε, από τους νέους, και το λέω με καημό, ας πούμε, με αγάπη, γιατί εγώ είμαι πάντα με τους νέους ανθρώπους, βέβαια, γιατί αυτή είναι το μέλλον, ας πούμε. Αλλά τα παιδιά είναι, Σοφία, σήμερα παρατημένα από τους ίδιους τους γονείς τους. Τι να σου κάνει ένα παιδί όταν από τα 3-5 χρόνια του πέτας ένα τάμπλετ, γιατί δεν έχεις το κουράγιο και τη διάθεση να ασχοληθείς με το παιδί σου. Τα βλέπουμε, έτσι. Εγώ θλίβομαι όταν τρώω, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο και βλέπω παιδιά να τα έχουν οι γονείς τους, αυτό που λέω, με ένα τάμπλετ, για να μην τους ζαλίζουμε.
1: Κάτι σαν η σύγχρονη πιπίλα, ας πούμε.
0: Ναι. Εύλογο είναι λοιπόν όταν ένα παιδί ανακαλύπτει μέσα από το διαδίκτυο τη ζωή να παίζει Grand Thief Auto και να βγαίνει έξω και να νομίζει ότι συνεχίζεται το παιχνίδι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Θα έχει ένα restart.
0: Ναι. Μπερδεύουν οι νέοι άνθρωποι. Δεν μπορούν να κάνουν μάλλον το διαχωρισμό ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο διαδίκτυο, που είναι ένα αριστούργημα αλλά και ένα σκουπεδαριό ταυτόχρονα, έτσι.
1: Ναι. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα το γεγονός ότι η νέα γενιά ειδικά έχει μπει με το σκεπτικό μάλλον του ότι είναι απροετοίμαστη για αυτό που συναντάνε σήμερα. Δηλαδή βλέπουμε και την τεχνολογία, τους ρυθμούς που τρέχει, και αν οι γονείς δεν γνωρίζουν, διότι προφανώς έρχονται από μια άλλη γενιά που δεν έχουν ερεθίσματα, τα παιδιά, ακόμα και να ασχοληθεί ο γονιός, ενδεχομένως να έχουν πάλι αυτή την έλλειψη στην γνώση του πώς ακριβώς να διαχωρίσουν, ακριβώς όπως είπες και εσύ, την πραγματικότητα από το διαδίκτυο. Και το βλέπουμε πλέον και στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλούς φίλους μέσα στο διαδίκτυο, να μιλάμε, να γελάμε, και από κοντά ενδεχομένως να μην μιλάμε το ίδιο, να μην γελάμε το ίδιο ή να μην τους έχουμε δει και ποτέ.
0: Γενικώς, τα πράγματα τρέχουν τόσο γρήγορα, με ρυθμούς τους οποίους δεν είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Βάλε και την AI. Προχτές ακούγα σε ένα ραδιόφωνο ένα καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος έλεγε ότι από όλο το πανεπιστημίο δύο σπουδαστές έγραψαν επειδή διάβασαν.
1: Δύο.
0: Όλοι οι άλλοι παραδώσουν την εργασία τους με την AI, μέσω της AI.
1: Απίστευτο.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα σπουδάζεις ιατρική Φερρυππίν και θα παίρνεις πτυχίο χωρίς να έχεις γνώσεις από την AI.
1: Πολύ μεγάλη κουβέντα, και μέχρι να φτάσουμε και στο σημείο του να τα κάνει όλα η AI και να είμαστε απλώς εξαιρετικοί ή καλύτεροι χειριστές εναντί των άλλων, έχουμε ακόμα πάρα πολύ καιρό, και στο μεσοδιάστημα θα δούμε, ακριβώς όπως ανέφερες και εσύ, τέτοια παραδείγματα που μακάρι να έχουμε βρει και κάποια λύση να τα αποφύγουμε και να διαχειριστούμε και καλύτερα.
0: Βάλε και σύν σε αυτό που λέμε, σε αυτά που λέμε, ότι ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος, η πλειοψηφία του κόσμου, εναποθέτει τις ελπίδες του ο κόσμος για να ενημερωθεί, για να αποκατασταθεί επαγγελματικά, για την υγεία του, αν θέλεις, για την υγεία του παιδιού του, σε ένα προφίλ. Δηλαδή, εάν εγώ που έχω πρόσβαση πάρω μια φωτογραφία σου και πω Δόκτωρ Σόφη από την Νέα Ζηλανδία θεραπεύει το καρκίνο, θα έρθουν.
1: Ναι.
0: Χωρίς να φιλτράρουν τα πράγματα. Ο καθένας κάνει ένα προφίλ και λέει ότι για οποιοδήποτε θέμα λέει το μακρύ του και το κοντό του, χωρίς να ελέγχεται, χωρίς να λογοδοτεί πουθενά. Α, τι περιμένεις?
1: Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που θα ήθελα ειλικρινά από καρδιά σου το λέω να την κάνουμε κάποια στιγμή από κοντά.
0: Ναι, όποτε θέλεις. Προς στιγμή.
1: Πάμε να επιστρέψουμε τώρα στα καλλιτεχνικά μας.
0: Ναι.
1: Σε άκουσα να... Ναι, πες μου.
0: Στο θέατρο Κήπου το Σάββατο 6 Ιουνίου, το επόμενο Σάββατο, δεν είναι αμίγος ροκ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δε θα είναι το κόνσεπτ της Αθήνας του θέατρου Βράχων. Θα είναι η μπάντα η ίδια, αλλά οι καλεσμένοι, έτσι είναι το κόνσεπτ, θα είναι καρντάσια από την Θεσσαλονίκη, καλλιτέχνες που μεγάλωσα μαζί τους, τους ξέρω για ζωή, παίξαμε μαζί, όπως ο Δημήτρης ο Ζερβουδάκης, όπως ο Ηλίας Ζάικος από τους Blues Wild, ο Στάθης ο Παχίδης από τους Άγαμους, η Ρούλα Μανισάνου από τους Άγαμους επίσης, ο Γιώργος Πετζίκης, η Δήμητρα Σαφυρίου από την Νέα Γενιά, ο Χρήστος Μητρέντης, θα έχουμε και μπουζούκι, γιατί ροκ δεν υπάρχει μόνο στο ροκ μουσικά, ας πούμε. Ο Μητρέντζης Φερρυππίν είναι από ίσως το πιο ροκ άτομο που έχω γνωρίσει, ας πούμε, σαν στάση και σαν τρόπο ζωής.
1: Στάση ζωής, φιλοσοφία, ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Οπότε σας περιμένουμε να πέρασουμε πολύ καλά.
1: Η τελευταία εμφάνισή σου τώρα στη Θεσσαλονίκη, αν κάνω λάθος διόρθωσέ με, ήταν το Σεπτέμβριο του 24 στο Θέατρο Δάσους με τους Άγαμους Θήτες, μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, μετά την περιπέτεια της υγείας που πέρασες. Πώς νιώθεις που επιστρέφεις ξανά στην πόλη σου, μιας που είσαι γέννημα θρέμα σαλονικιός?
0: Καταρχήν, η τελευταία ήταν 2 εβδομάδες πριν με το θέατρο, το Εκείνος και Εκείνος, με τον Κωνσταντίνο και τον Κακούρη, που τελείωσε μια 1,5 χρόνο μια θεατρική παράσταση στο Κολοσσέο. Η προηγούμενη φορά ήταν όντως στο Θέατρο Δάσους. Καλά, ούτως ή άλλως η Θεσσαλονίκη είναι σπίτι μου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πάντοτε έχει μια ιδιαιτερότητα. Και επειδή στο Θέατρο Δάσους πρόπερσι το καλοκαίρι ήταν μόλις η δεύτερη εμφάνιση μετά το ισχυμικό, η πρώτη ήταν στην Κύπρο και αμέσως μετά με τους Άγαμους, ήταν πολύ συγκινητικό και πώς το λένε, ήταν και, πώς να το πω, δεν δυσκολευόμουν να δεχτώ, γιατί δεν ήθελα να με λυπάται κανείς, ας πούμε. Τότε μίλαγα και σχεδόν καθόλου, τώρα λέω και 5 κουβέντες, αλλά τελικά ο κόσμος έφευγε λυτρωμένος. Το διακομωδούσαμε και όλες με τον Ιεροκλή και τους Άγαμους, γιατί η αυτοκριτική και ο αυτοσαρκασμός είναι βάλσαμο, όπως και το χιούμορ. Και τελικά έφευγε ο κόσμος λυτρωμένος και μου έκανε πάρα πολύ καλό.
1: Έναν χρόνο μετά, παρότι είχα δεύτερες σκέψεις για το αν θα εκτεθώ και θα βγω ξανά στον κόσμο, τελικά το τόλμησα. Πλέον κάνω και συναυλίες, διάβασα να λέει σε μια συνέντευξή σου και θα ήθελα πολύ να σε ρωτήσω, Δημήτρη, ποια ήταν η τελική σκέψη, αν θέλεις, εκείνη που έπεισε όλες τις άλλες που ενδεχομένως να είχαν έτσι μια δόση αμφιβολίας και είπες ναι, τώρα πάμε, ξεκινάμε.
0: Κοίτα, ή θα έπρεπε, Σοφία, να τα να κλειστώ σε ένα δωμάτιο ή θα έπρεπε να το αντιμετωπίσω. Προτίμησα το δεύτερο. Είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος και τελικά ήταν για καλό. Γι' αυτό με βλέπεις σε κάθε ευκαιρία να πολλές φορές να επαναλαμβάνομαι, να λέω τα ίδια πράγματα, γιατί πιστεύω σαν ένα ενός είδους αποστολή, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί πιστεύω ότι είναι πολλοί σαν και εμένα που δεν προσέχουν τους εαυτούς τους, γιατί εγώ το δημιούργησα αυτό. Και όταν βλέπω στο δρόμο, ακόμη και σήμερα καθημερινά, 1, 2, 5 ανθρώπους, πέρα από την αγάπη που μου δείχνει όλος ο κόσμος, άγνωστος και μη, πώς το λένε, το να σου λέει ο άλλος Μιτσάρα, σε είδα, σε άκουσα από προχτές με τη Σοφία στο ράδιο και επηρεάστηκα και πήγα και έκανα εξετάσεις και μέσωσες. Αυτό είναι, με χαροποιεί ιδιαίτερα.
1: Είναι συγκινητικό και μάλιστα πολλές φορές, δηλαδή μπορεί κάποιος, ένας άνθρωπος να έχει πει κάτι και κάπου αλλού, αλλά ο κόσμος θα τον ακούσει, θα είναι νέος, θα είναι καινούριος. Ενδεχομένως να το ακούει και πρώτη φορά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε να τον βάλω και σε σκέψεις για να αλλάξει κάτι ή να συνειδητοποιήσει, όπως είπες και εσύ. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Ναι, ναι, πες μου.
0: Ναι, όχι, σ' ακούω.
1: Μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια που πέρασες, ποια πιστεύεις ότι ήταν η μεγαλύτερη συνειδητοποίηση που είχες, που λες, αν γύριζα πίσω το χρόνο, θα άλλαζα ειδικά συγκεκριμένα αυτό?
0: Κοίτα, πολλές φορές σκέφτομαι, ας πούμε, ότι τι βλάκας που είσαι, λέω στον εαυτό μου, αν πολύ απλά πήγαινες σε ένα γιατρό και σου έδινε την αγωγή που παίρνεις τώρα, δεν θα είχε συμβεί όλο αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Από την άλλη όμως σκέφτομαι ότι αν δεν είχε συμβεί αυτό, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα έχανα 50 κιλά, θα έκοβα το κάπνισμα. Και το λέω αυτό γιατί η ποιότητα ζωής δεν έχει καμία σχέση με το πριν, έτσι. Κοιμάμαι μετά από δεκαετίες, όπως έχω πει, χωρίς διακοπή. Περπατάω, έχω, πώς το λένε, ένας άνθρωπος με περιτά κιλά, ένας παχύς γαρκός, ένας χοντρός, για να το λέμε όπως πρέπει, υφίσταται καθημερινές ήττες. Ξέρεις πόσα ραντεβού έχω χάσει, πόσους εξόδους, επειδή δεν είχε πάρκινγκ εκεί που ήθελα να πάω και έλεγα αύριο. Είχα παρατηθεί, παρετηθεί από, από τα πράγματα. Όμως τώρα συμβαίνει εντελώς το αντίθετο. Το βλέπω σαν μια δεύτερη ευκαιρία. Και,
1: και είναι δεύτερη ευκαιρία.
0: Αυτό, ναι, ναι. Αυτό που με ρώτησες, η μεγαλύτερη διαπίστωση που έκανα μέσα από αυτή την ιστορία είναι ότι αυτά τα κλίσε ο άνθρωπος έχει δυνάμεις που ούτε φαντάζεται. Τελικά ισχύουν.
1: Τελικά ισχύουν. Και ίσως θέλουμε ένα ερέθισμα για να το συνειδητοποιήσουμε και να κάνουμε αυτή τη στροφή. Το οποίο πολλές φορές είναι και άσχημο.
0: Είναι τελικά πολύ πιο εύκολο να κάνεις τούμπα τα πράγματα που προσπαθείς επί δεκαετίες να δυνατήσεις, να κόψεις το τσιγάρο. Δεν πρέπει να τα παράταμε.
1: Τώρα σε αυτό μου ήρθε ένα σχετικά προσωπικό οικογενειακό για την ακρίβεια παράδειγμα από τον μπαμπά μου, ο οποίος ήταν φανατικός καπνιστής για χρόνια. Μιλάμε τώρα από το 80-90 και πάει λέγοντας. Και όταν γεννήθηκα, δυσκολευότανε, αλλά μέσα σε μία εβδομάδα το πιστεύεις ότι έκοψε το κάπνισμα γιατί είδε το πώς ξεκίνησα να βήχω σαν μωράκι. Και λέει δεν το πίστευα ούτε και εγώ, αλλά είχα το κίνητρο, μου λέει, ήταν το παιδί μου, ήσουν εσύ.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και από που μπορεί να πάρει ένα έρεθισμα
1: ο καθένας.
0: Καλό είναι.
1: Ακριβώς. Δημήτρη, κλείνοντας, θα ήθελα να μας πεις, εάν γίνεται, να μας αποκαλύψεις κάποια από τα μελλοντικά σου σχέδια.
0: Ναι, το χειμώνα ετοιμάζουμε μια παράσταση που λέγεται «Δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν μιλάω». Είναι τρεις συγκάτοικοι, ένας τυφλός, ένας κουφός και ένας μουγκός. Μάντεψε ποιο ρόλο θα παίξω εγώ. Είναι μια κωμωδία, είναι αυτοί τρεις συγκάτοικοι και κάποια στιγμή μπαίνει στο σπίτι μια πλασιέ, μια ωραία κοπέλα και ενθουσιάζονται και οι τρεις και ο καθένας προσπαθεί να κρύψει το ελάττωμά του και να καρφώσει τους άλλους. Οπότε γίνεται
1: απίστευτο.
0: Με τον Πάνο Σταθακόπουλο, τον Γιώργο Κοψιδά και μια κοπέλα που την ψάχνουμε ακόμη. Θα κάνουμε χειμερινή περιοδία.
1: Έρχεται και στη Θεσσαλονίκη να φανταστώ, να σας περιμένουμε.
0: Εννοείται. Γιατί έχουμε ένα λεπτό καιρό.
1: Ναι.
0: Γιατί χειμερινή περιοδία και όχι σε κάποιο θέατρο στην Αθήνα μόνιμα? Γιατί πολλές φορές, Σοφία, όλα αυτά τα χρόνια είχα την αίσθηση ότι εκβιάζουμε τον κόσμο το καλοκαίρι να έρθει να μας δει. Το λέω με την έννοια ότι σε μια πόλη όπως η Καλαμάτα ή η Λάρισα γίνονται κάθε καλοκαίρι 70-80 εκδηλώσεις, συναυλίες, παραστάσεις, χωρί, πανηγύρια. Πόσα εικοσάρικα να δώσει ο Καλαματιανός, ας πούμε. Και το χειμώνα τίποτε. Διψάει η επαρχία για το...
1: Και πρέπει να πάει Αθήνα ή Θεσσαλονίκη σε κάποια άλλη μεγαλόπολη.
0: Ναι. Οπότε θα κάνουμε μια χειμερινή περιοδία με το «Δεν βλέπω, δεν ακούω τίποτα». Και...
1: Υπέροχο σκεπτικό. Υπέροχο πραγματικά. Ειδικά για την επαρχία νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ναι, μακάρι. Απόδειξη είναι ότι σε μια παράσταση που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, ας πούμε, έχουμε κλείσει 87 πιάτσες που λέμε και στη δουλειά μας. 87 παραστάσεις.
1: Φοβερό.
0: Αυτό σημαίνει ότι
1: ο κόσμος ανταποκρίνεται, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα, ειλικρινά.
0: Και εγώ.
1: Νομίζω ότι πέρα από τη μουσική και το χιούμορ που μας χαρίζεις όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που εκτιμά ο κόσμος είναι η αυθεντικότητά σου και σε ευχαριστώ κυρίως για αυτό που τη μοιράστηκες εδώ μαζί μας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ και καλή αντάμωση.
1: Καλή αντάμωση το Σάββατο, ακριβώς, στο Θέατρο Κήπου.
0: Ναι.
1: Και να είσαι πάντα γερός και δημιουργικός.
0: Και εσύ. Θα τα πούμε από κοντά.
1: Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ. Γεια.

0: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκεία.
3: Διαρκεία στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εξιτήριο από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος βρίσκεται για επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, όπως έγινε γνωστό στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Νικολάου στην Καλαμαριά. Νιώσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι Πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο μοναδικός, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Αναφέρεται επίσης στις παρεμβάσεις για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, σημειώνοντας ότι επεκτείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στον ντίζελ κατά 15 λεπτά το λίτρο και ότι στα τέλη του μήνα θα καταβληθεί χωρίς αίτηση η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί στο 80% των οικοκυριών. Στην τελική ευθεία το νέο ανακαινίζω, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες και να ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο. Στόχος του προγράμματος είναι να βγουν στην αγορά χιλιάδες σπίτια και διαμερίσματα που παρά τη στεγαστική κρίση παραμένουν σήμερα κλειστά, καθώς οι νέες επιδοτήσεις θα αφορούν σε διάφορες παρεμβάσεις και όχι μόνο σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και θα εγκρίνονται με διευρυμένα κριτήρια. Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα για λίγους, είναι μια επιλογή για το περιβάλλον, τονίζει σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευθεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία σε συνέντευξή της κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι ενσωμάτωσε στο πρόγραμμά του στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. «Δεν μπορώ την κοροϊδία», τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Καριστιανού. Στην παραδοχή ότι αν η Βουλή γνώριζε ότι η έκθεση Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν καταλόγιζε ευθύνες για υπουργούς, το ΠΑΣΟΚ δεν θα ζητούσε προανακριτική προέβη ο γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του κόμματος Χρήστος Κακλαμάνης. Υπενθυμίζεται ότι στο πόρισμά της η κυρία Τυχεροπούλου εκτιμά ότι η υποτιθέμενη ζημία δεν ξεπερνά τις 115.000 ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε λόγο για συνολική ζημία του δημοσίου πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προς διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς τουλάχιστον 4 βουλευτές του κόμματος φέρονται έτοιμοι να ανεξαρτητοποιηθούν. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο. Άγνωστο παραμένει τι στάση θα κρατήσουν η Σία Αναγνωστοπούλου και η Μερόπη Τζούφη. Στη Μέση Ανατολή παραμένει στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας για τον τερματισμό του πολέμου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στα highlights με τη Σοφία Σαρίδη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
6: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

πάμε σιγά σιγά τώρα να επιστρέψουμε στα highlights. Με μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, η οποία έρχεται την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στην Θεσσαλονίκη μας, καθώς η Τέρψης Ορχήστρα με τα 140 μέλη της μας παρουσιάζει μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Την Τρίτη 2 Ιουνίου λοιπόν στο εμβληματικό θέατρο Δάσου, στο κοινό θα απολαύσει αγαπημένα τραγούδια τον Σοκράτη Μάλαμα, Θανάση Παπακοσταντίνου και Γιάννη Χαρούλη μέσα από νέες πρωτότυπες ενορχιστρώσεις όμως. Παραδοσιακοί ήχοι, πολυφωνικές υφές και σύγχρονες μουσικές προσεγγίσεις δημιουργούν ένα ιδιαίτερο ηχοτοπίο όπου το έντεχνο, το λαϊκό και το παραδοσιακό συναντώνται δημιουργικά. Αξίζει να αναφέρουμε βεβαίως πως στη συναυλία θα πλαισιώσει ξεχωριστή παρουσία της ερμηνεύτριας Μελίνα Κανά σε μια βραδιά που υπόσχεται συγκίνηση και δυνατές μουσικές στιγμές.

συνεχίζουμε τώρα στα δικά μας, στα highlights. Με το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους, στο οποίο επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη μας από τις 28 Μαΐου με την υπογραφή βεβαίως του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και κεντρικό σύνθημα Stay With It, μείνε σε αυτό. Την ίδια οργάνωση, να πούμε ότι είναι αφιερωμένη στη σύνδεση και τη φιλία και φέρνει στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 6 παραστάσεις σύγχρονου θέατρου από την Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία και Μεξικό. Με παραστάσεις ντοκουμέντο, αυτοβιογραφικές αφηγήσεις, performance, συζητήσεις και εργαστήρια. Και βεβαίως, αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα του σταθμού μας στο YouTube, FM100 SKG, και να ακούσετε τη συζήτηση που είχαμε εδώ στα Χάιλες με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Αστέριο Πολιτέκη, ο οποίος μας λέει κάποιες παραπάνω πληροφορίες για το τι θα δούμε στο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ.

Επιστρέφουμε σιγά σιγά στα highlights με τον καλλιτεχνικό Ιούνιο τώρα 2026 στον Δήμο Πηλαίας Χορτιά τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Πηλαία, Πανόραμα, Χορτιάτη και Ασβεστοχώρη. Οι δημότες και οι επισκέπτες του Δήμου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκθέσεις ζωγραφικής, αγιογραφίας και φωτογραφίας, παιδικές θεατρικές παραστάσεις, χοροδιακές συναντήσεις, μουσικές εκδηλώσεις, παραδοσιακούς χορούς, μπαλέτο, μοντέρνο χορό και ενόργανη γυμναστική, παρακαλώ. Μέσα από τη συμμετοχή παιδιών, ενηλίκων, πολιτιστικών τμήματων και συλλόγων, ο θεσμός προσκαλεί το κοινό από όλη την Θεσσαλονίκη σε ένα 15ήμερο τέχνης, έκφρασης και γιορτής. Ο καλλιτεχνικός Ιούνιος λοιπόν ξεκινά μεθαύριο 3η 2 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα με έκθεση ζωγραφικής και στις 8 με παιδικά τμήματα παραδοσιακού χορού Πηλαία.

Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

συνεχίζουμε τα highlights τώρα με την Χάνθ και το εργοστάσιο Τιτάνια Ευκαρπίας, όπου διοργανώνουν την εβδομάδα δράσης και ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον στην Θεσσαλονίκη με τίτλο «Έχεις τη φύση στο χέρι σου». Με αφορμή τώρα την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, η δράση περιλαμβάνει διανομές λουλουδιών σε σχολεία, νοσοκομεία, συλλόγους, οργανισμούς και φορείς της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας μήνυμα περιβαλλοντικής ευθύνης, ευαισθητοποίησης και συλλογικής συμμετοχής. Η κεντρική ανοιχτή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η, να πούμε, 4 Ιουνίου, στη Νέα Παραλία και συγκεκριμένα στον Λευκό Πύργο.

ωραίο καλοκαιρινό κομμάτι. We're gonna feel it deep days, βεβαίως. Το ακούμε πολύ συχνά εδώ στα highlights. Και ξέρω ότι σας αρέσει και εσάς πάρα πολύ. Πάμε τώρα σιγά σιγά να συνεχίσουμε τα highlights με τα εκθεσιακά μας highlights αυτή τη φορά. Και συγκεκριμένα με την έκθεση Planescapes, τοπία πλατάνων, τα οποία παρουσιάζονται στο MOMUS, Μουσείο Ψύχνης Τέχνης στην Θεσσαλονίκη, έως και την 5η 4 Ιουνίου, αναδεικνύοντας τέσσερα υπεραιωνόβια πλατάνια της πόλης, ως ζωντανά μνημεία φύσης, ιστορίας και αστικής μνήμης. Μέσα από τα αποτελέσματα του ομότιτλου Κυλιόμενου Εργαστηρίου Σχεδιασμού, η έκθεση διερευνά την προστασία, την ανάδειξη και τη συμβολική σύνδεση των πλατάνων σε μια ενιαία διαδρομή περίπατο, φωτίζοντας τη σχέση της Θεσσαλονίκης με τα φυσικά της τοπία, την πολιτιστική κληρονομιά και το σύγχρονο αστικό περιβάλλον.

έτσι ολοκληρώνουμε τα highlights για σήμερα. Με τα νυχτοπερπατήματά μας τώρα, γιατί όπως γνωρίζετε όλοι, είμαστε και παιδιά της νύχτας. Αγαπημένο κομμάτι από τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έρθει σε πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην Θεσσαλονίκη μας. Ωστόσο, μέχρι να έρθει ο Γιώργος Μαζονάκης, να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το διάστημα έχουμε ένα πολύ δυνατό σχήμα με Νίκο Μακρόπουλο και Γιώργο Σαμπάνη. Μην το χάσετε.

Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο Κυριακό. Στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού που τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στα Highlist FM 100. Ήμουν η Σοφία Σαρίδη λοιπόν και εύχομαι να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα γεμάτη αγάπη, υγεία και όμορφες και ευχάριστες εκπλήξεις.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Εξιτήριο από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος βρίσκεται για επίσκεψη στην πόλη μας. Όπως έγινε γνωστό στη διάρκεια της θείας λειτουργίας, στον ιερό καθεδρικό ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι Πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο μοναδικός, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Αναφέρεται επίσης στις παρεμβάσεις για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, σημειώντας ότι επεκτείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στον ντίζελ κατά 15 λεπτά το λίτρο και ότι στα τέλη του μήνα θα καταβληθεί χωρίς αίτηση η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί στο 80% των οικοκυριών. Στην τελική ευθεία το νέο ανακαινίζω, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες και να ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο. Στόχος του προγράμματος είναι να βγουν στην αγορά χιλιάδες σπίτια και διαμερίσματα που παρά τη στεγαστική κρίση παραμένουν σήμερα κλειστά, καθώς οι νέες επιδοτήσεις θα αφορούν σε διάφορες παρεμβάσεις, όχι μόνο σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και θα εγκρίνονται με διευρυμένα κριτήρια. Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα για λίγους, είναι μια επιλογή για το περιβάλλον, τονίζει σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης κόστησαν σαν βίλες, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας ότι η πράσινη πολιτική έχει μετατραπεί σε πεδίο συμφερόντων. Ευθεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε Μαρία Καριστιανού, η οποία σε συνέντευξή της κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι ενσωμάτωσε στο πρόγραμμά του στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. «Δεν μπορώ την κοροϊδία», τόνισε η κυρία Καριστιανού. Με το μάθημα της άλγευρας συνεχίζονται την τρίτη πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι υποψήφοι των ΓΕΛ επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μαγέρ Γαλιμπάφ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, ακολουθεί ο Γιάννης Χατζιονίδης με τα αθλητικά νέα.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

0: Sport αρχίζει στις 4.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
0: 120 λεπτά στα Sport.
1: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
0: Αναλύει.
1: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
0: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: 120 λεπτά στα Sport.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
0: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της εταιρείας Αναδομό.
3: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Είστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100. Πρώτο ο Θεός, θα πάμε ως τις 6. Πολλά και πλούσια τα θέματά μας. Έχουμε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος να μας φωτίσει όλους, όλο τον κόσμο και τους αυτούς που κατέχουν τις θέσεις και τους ανθρώπους της καθημερινότητας και να σκεφτούμε το καλό της πατρίδας και το προσωπικό μας αλλά και του συνέλληνα. Όλα να πάνε καλά για όλο τον κόσμο, αυτό θέλω να πω με απλά λόγια. Να μας φωτίσει ο Θεός. Είχαμε τον τελικό του Champions League χθες, κυρίες και κύριοι. Τώρα να σας πω ότι για τα της εσωτερικής κινήσης δεν έχουμε κάτι σπουδαίο. Θα τα πούμε λίγο αργότερα και για ΠΑΟΚ και για Άρη και Ηρακλή, αλλά δεν έχουμε κάτι εκεί. Ετοιμάζονται, δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι. Υπάρχουν θέματα στον ΠΑΟΚ, θα τα δούμε, θα τα πούμε όλα. Υπάρχει ένα πρόβλημα, φαίνεται. Θα δούμε, γιατί νομίζω ότι κυρίως ο Παναθηναϊκός που με έναν πολύ καλό νέο προπονητή, πρέπει να αποδειχθεί στο γήπεδο αυτό βεβαίως, θα μπει πολύ δυνατά και αυτό στις μεταγραφές. Τώρα για το Champions League χθες, πολύ κακό το θέαμα. Η Arsenal προηγήθηκε, καμιά φορά η μπάλα αν θέλει να σηκάνει τα χατήρια, είδατε κοντράρισε, στρώθηκε στον επιθετικό της και μετά, επειδή ήξερε ότι τεχνικά η Παρή είναι καλύτερη ως ομάδα, το κράτησε πίσω. Ένα διάστημα, στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου, η κατοχή ήταν 80-20, παρακαλώ. 80-20. Βέβαια, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, μπορούσε και να το πάρει. Γιατί εκεί, όταν είναι στην κόψη του ξυλαπιού, στο 1-1 στην παράταση, στην κόντρα μπορεί να το πάρει στο παιχνίδι. Η Παρή χάνει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, μπορεί να το τελειώσει το μάτς στο 90 λεπτό. Ειδικά με τον Μπαγκολάη, μία είναι πολύ μεγάλη φάση. Ή αν κάνει πάσα ή αν σουτάρει.

Πολιτείες Μεξικό που θα κάνουν. 11 του μήνα ξεκινάει το Μουντιάλ. Αν προχωρήσουν, θα μένουν εκεί. Μόλις τελειώσει το Μουντιάλ, θα πάρουν μία εβδομάδα άδεια, 10 μέρες πείτε εσείς, για να δουν τη γυναίκα τους και μετά θα πρέπει να ενσωματωθούν με τις ομάδες για να ξεκινήσουν προετοιμασία. Υπάρχει ένα θέμα με το καλεντάρι. Είναι πολύ μεγάλες υποχρεώσεις. Από την άλλη, οι ομάδες και ομοσπονδίες λένε ότι έχεις καθίσει ποτέ με μάνατζερ ποδοσφαιριστή. Όλο ζητάνε περισσότερα οι ποδοσφαιριστές. Και αυτά τα λεφτά από κάπου θα πρέπει να βγουν. Επίσης, σε αυτό δεν πολύ έχει άδικο ούτε η ομοσπονδία ούτε οι ομάδες. Αυτό το είχε πει ο Ρουμενί και της Μπάγκερ.

0: αυτό είναι το βασικό κομμάτι, ότι δεν μπορεί συνεχώς να ζητάς περισσότερα χρήματα. Βέβαια τώρα όλα γίνονται για το Champions League. Η Paris Saint-Germain καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ευρώπης, έβαλε στα ταμεία της 140 εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα σε άλλο σπορ. Ποιο μπάσκετ τώρα και ποιο. Εντάξει, θα πάρει το μπάσκετ, το πήρε το. Ποιος το πήρε? Ο Ολυμπιακός, τη EuroLeague. Πήρε 2.200.000. 140 εκατομμύρια ευρώ έφτασε η Paris Saint-Germain. 140, για την ακρίβεια 139,4. Ξέρετε για τι νούμερα μιλάμε. Όλες οι ομάδες θέλουν να παίζουν στην Ευρώπη, άρα το καλεντάρι είναι σχετικά μεγάλο. Έως πολύ μεγάλο, θα έλεγα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τους ποδοσφαιριστές. Γιατί σας είπα και χθες, πάρτε παράδειγμα του κάποιον μεγάλου από τους βασικούς εχθές. Καταρχάς, όλοι οι παίκτες της Paris Saint-Germain και της Arsenal παίζουν στις εθνικές τους ομάδες. Να μου πείτε, άλλη δυναμικότητα της εθνικής Αγγλίας και της εθνικής Πορτογαλίας και της εθνικής Ισπανίας, ο τερματοφύλακας Arsenal, ας πούμε, και αυτό σήμερα πρέπει να βρίσκεται στην Ισπανία για να ενσωματωθεί με την εθνική Ισπανίας. Ποιος άλλος? Ο Ράις της Arsenal, ο Βραζιλιάνος, ο Στόπερ, ο αρχηγός της Paris Saint-Germain που σήκωσε το κύπελο. Επίσης και αυτός. Πρέπει να ενσωματωθεί, θα πάει η Βραζιλία, ενσωματωθεί με την εθνική ομάδα για να μπορέσει να ετοιμαστεί για το παγκόσμιο κύπελο. Νομίζω από εκεί και πέρα ότι αυτό θα πρέπει να το δουν, να το δουν αυτό το καλεντάρι όλοι οι άνθρωποι της FIBA, της FIFA, της UEFA κλπ. Πάντως η UEFA επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ότι είναι μακράν η κορυφαία ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Είναι έτσι, τα ποσά που παίζονται στο Champions League είναι πραγματικά ασύγκριτα σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Τελείωσε η χρονιά, ετοιμαζόμαστε για Μουντιάλ, θα τα λέμε κάθε μέρα, το λέω για μία ακόμη φορά, στην εκπομπή του Σάκη Γκίνα το πρωί 12:00, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε, για να μπορέσουμε να σκιαγραφίσουμε και τις ομάδες, αλλά να βλέπουμε και με την σειρά πόσο εξελίσσονται τα πράγματα, δηλαδή πώς πηγαίνουν τα πράγματα από γύρω σε γύρω. Εδώ να σας πω, επειδή οι ώρες είναι τελείως διαφορετικές, το παγκόσμιο κύπελο καταρχάς γίνεται στην Αμερικανική Ήπειρο, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό, κάτι που σημαίνει ότι οι ώρες θα είναι διαφορετικές. Η FIFA ενημέρωσε, γι' αυτό είπα χθες ότι η UEFA είναι μακράν ισχυρότερη ομοσπονδία, η FIFA ενημέρωσε τον κόσμο ότι μετά τα προημιτελικά του Μουντιάλ θα πλησιάσουν τις ώρες της Ευρώπης. Για να είναι, όπως λένε οι Άγγλοι, Central European Time, δηλαδή κεντρική ώρα Ευρώπης, για να μπορεί η Ευρώπη να βλέπει τα μάτς σε κανονική ώρα, μην τα βλέπουμε στις 4 τα χαράματα. Και το μεγάλο λάθος χθες αποδείχθηκε και μάλιστα η UEFA προς τιμή της το πήρε πίσω. 7 η ώρα τελικό Champions League, πολύ υγρασία, πολύ ήλιος, ξαναγυρίζει στις 10. Για να ξεκινήσουμε, έχουμε 4 τηλεφωνικά ραντεβού, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε με τον Κώστα Καρακώστα, τερματοφύλακα της Δόξας, με πολλά χρόνια θητεία πετυχημένη στο Λουξεμβούργο, άρα ξέρει και τα της Ευρώπης. Διακοπές κάνουν τώρα οι ομάδες μας εδώ. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, κύριε Χατζιωαννίδη. Πολύ καλά τα λέτε όσον αφορά για το Champions League που άκουγα προηγουμένως, ναι, για την ώρα κλπ. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Έλεγα, ξεκίνησε η συζήτηση από το. Και εδώ τώρα θέλω τη γνώμη σου. Βέβαια θα μου πεις, στην Ελλάδα δεν έχουμε, ακόμα και αν αγωνιζόσουν στον Ολυμπιακό, ας πούμε, για να μην πω ΠΑΟΚ και με πούν πολύ όλα για τον ΠΑΟΚ, λέω. Δεν είναι πολλές οι διοργανώσεις σε σχέση, δεν φτάνει μέχρι το τέλος, οι ελληνικές ομάδες. Υπάρχει ένα θέμα με το

0: ταλεντάρει με την κούραση. Δηλαδή, ανέφερα χαρακτηριστικά το Ράις της Άρσεναλ και τον Βιτίνια, ας πούμε. Σήμερα πρέπει να πάνε να ενσωματωθούν με την Εθνική Πορτογαλίας και Αγγλίας. Μετά, αν οι ομάδες τις προχωρήσουν, θα πρέπει να μείνουν. Μετά θα γυρίσουν, θα δουν τις γυναίκες τους 10 μέρες και θα πρέπει να ξεκινήσουν προετοιμασία με τις ομάδες. Υπάρχει θέμα με το καλεντάρι.
1: Νομίζω είναι δύσκολο, ειδικά όταν υπάρχουν και διεθνείς διοργανώσεις όπως η Euro Mundial το καλοκαίρι. Νομίζω είναι πολύ επίπονο για τους ποδοσφαιριστές να παίζουν 60-70 παιχνίδια, ειδικά αυτοί που παίζουν στην Premier League.
0: Βέβαια.
1: Νομίζω είναι πολύ δύσκολο, αλλά εντάξει, γι' αυτό νομίζω ότι είναι στο κορυφαίο των κορυφαίων επιπέδων αυτοί οι ποδοσφαιριστές που αναφέρατε.
0: Σωστά.
1: Και γι' αυτό αμείβονται και τόσο καλά, για να αγωνίζονται σχεδόν όλο τον χρόνο.
0: Πάντως, επειδή το παρακολουθώ πολύ στενά το διεθνές ποδόσφαιρο, θα σου πω ότι ο αντίλογος των ομάδων, το είπε ο Καρλ-Χάινς Ρουμενίγκε, όταν του είπαν ότι, όταν είπαν στις ομάδες ότι υπάρχει πρόβλημα με το καλεντάρι η Ένωση Ποδοσφαιριστών, ο Καρλ-Χάινς Ρουμενίγκε απάντησε: έχετε καθίσει ποτέ σε τραπέζι με το μάνατζερ ποδοσφαιριστή? Οι ποδοσφαιριστές ζητάνε όλο και περισσότερα. Αυτά τα χρήματα, λέει, από κάπου θα πρέπει να βγουν. Άρα κάνουμε διοργανώσεις. Υπάρχει και ο αντίλογος. Αλλά συμφωνώ ότι πρέπει το καλεντάρι να μειωθεί. Δεν γίνεται, δηλαδή, ειδικά με την Ευρώπη, επειδή όλο το ποδόσφαιρο είναι εδώ. Τώρα για την ώρα έκανε λάθος, νομίζω, η UEFA. 7 η ώρα τώρα, με την υγρασία στο φουλ και με τον ήλιο, πόσο να αντέξουν?
1: Εγώ δεν έχω ξανασυναντήσει τόσο νωρίς τελικό Champions League από
0: ό,τι
1: παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Μου φάνηκε και εμένα λίγο περίεργο. Εντάξει, από εκεί και ύστερα, εγώ υποστηρίζω την Arsenal. Δεν ήταν τόσο χαρούμενο το αποτέλεσμα χθες για μας, απέναντι. Εντάξει, νομίζω ότι το παιχνίδι φάνηκε αυτό. Δηλαδή, αυτό που προείπατε φάνηκε και από την ποιότητα του αγώνα. Δεν νομίζω ότι παρακολουθήσαμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είχε ενδιαφέρον το παιχνίδι σίγουρα, τελικός Champions League 1-1 και παράταση και πέναλτι, αλλά δεν νομίζω ότι παρακολούθησαμε τόσο ποιοτικό τελικό όσο θα μπορούσε να είναι.
0: Πάντως προς το τέλος, όλοι οι ποδοσφαιριστές κράμπες πάθαιναν.
1: Σίγουρα, υπάρχει μεγάλη.
0: Υπάρχει κούραση, ειδικά η Πρέμιερ έχει πολλά παιχνίδια.
1: Ακριβώς.
0: Το στενάχωρο για την Arsenal είναι ότι δεν παίρνει κύπελο αίτητη. Δεν έχασε.
1: Ναι, δεν έχασε. Είναι αλήθεια, δεν έχασε καθόλου. Και νομίζω ότι δύο εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Δεν υπήρχε και απόκρουση από πλευρά Paris Saint-Germain. Δηλαδή, εγώ που κοιτάω και τα μπέναλτι λόγω των θεματοφυλάκων, δεν υπήρχε απόκρουση. Δηλαδή, η μπάλα έφυγε out και στις δύο περιπτώσεις. Νομίζω είναι στενάχωρο για την Arsenal.
0: Πολύ. Μα εκεί που το παρακολουθούσα, έλεγα με φίλους, είναι άδικο, ρε παιδί μου, το πέναλτι. Δηλαδή, λες τώρα. Και η Arsenal, ας πούμε, μπορούσε να το πάρει το μάτι σε αντεπίθεση, μπορούσε να το πάρει η Παρή που χάνει και τη μεγάλη ευκαιρία με τον Μπαγκολά. Πολλά μπορούν να συμβούν, αλλά το πέναλτι είναι λίγο άδικο. Λες τώρα, σούταρε ο άλλος out. Κρίνεται ένας τίτλος.
1: Ίσως να μπορούσε να δώσει και το πέναλτι που έγινε από τα δεξιά μετά.
0: Που ζητάνε πάνω στον Έζε, ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να είμαι αντικειμενικός, διότι υποστήριζα.
0: Εντάξει, όχι, δεν πειράζει. Η άποψή σου είναι ότι η καταθέτηση δεν. Εγώ ουδέτερος ήμουν, έτσι κι αλλιώς, εντάξει, η αγαπημένη μου Λίβερπουλ δεν ήταν εκεί, ούτε η Ρεάλ. Έλεγα και για τα χρήματα, κάνοντας μια συζήτηση, γιατί γίνονται πολλά και με τον μπάσκετ, με την παρουσία του κυρίου Μιστακίδη, του κυρίου Τσιάου στον Άρη, Αγγελόπουλη, Γιαννακόπουλος. 139,4 εκατομμύρια ευρώ πήρε η Παρή. Όχι, πόσοι Άρσεναλ πήρε λιγότερα. Γύρω στα 110 πήρε και η Άρσεναλ, 115, 120. Πολλά τα χρήματα.
1: Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Νομίζω αυτό που είπατε και πριν, ότι οι ποδοσφαιριστές ζητάνε όλο και περισσότερα και πρέπει να γίνονται διοργανώσεις. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση σε αυτά. Το καλό για μας είναι ότι θέλουμε να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, να βλέπουμε αν γινόταν και κάθε καλοκαίρι γύρω και Μουντιάλ. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα και τους ποδοσφαιριστές σε αυτό το επίπεδο, όπως είπατε, είναι επίπονο. Ειδικά για αυτούς που παίζουν Premier League, Championship,
0: και
1: πάρα πολλά παιχνίδια. Αλλά όπως είπαμε και πριν, γι' αυτό είναι τέτοιοι παίχτες τέτοιου επίπεδου και δεν αντέχουν και πολλοί για πολλά χρόνια σε αυτό το επίπεδο.
0: Μια που πήγαμε, μείναμε στο εξωτερικό, πριν ξεκινήσω κάποιες ερωτήσεις που έχω για το εσωτερικό, για εδώ δηλαδή, για την Ελλάδα. Πώς το βλέπεις το Μουντιάλ, έχεις κάποια συμπάθεια, θα επηρεαστεί από τη θερμοκρασία? Υπάρχει θέμα στο Ρολάν Γκαρός, υπάρχει θέμα με τη θερμοκρασία, δεν μπορεί, οι παίκτες σταματάνε συνέχεια για νερό. Στο Μεξικό λένε θα φτάσει η θερμοκρασία 40 βαθμούς. Πώς θα παίξει ο άλλος στη μία το μεσημέρι στην Γκουανταλαχάρα, ας πούμε?
1: Νομίζω θα είναι πολύ επίπονο. Πάρα πολύ. Με υψηλές θερμοκρασίες θα βλέπουμε και εμείς εδώ στη χώρα που ζούμε ότι ήδη έχει αρχίσει να είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να προπονηθείς κάτω από 30-35 βαθμούς. Πόσο μάλλον εκεί πέρα που δεν ξέρω ακριβώς πόσο θα είναι η θερμοκρασία και σε τι ώρες θα αγωνιστούν. Τώρα από εκεί πέρα δεν έχω κάποια συμπάθεια.
0: Ναι, λέω
1: αν είπες... πολύ δυνατή την Ισπανία. Σίγουρα και η Πορτογαλία θα είναι δυνατή. Εντάξει, χώρες από κάτω σίγουρα Αργεντινή και λοιπά. Πολύ
0: Ουρουγουάη, ναι, Βραζιλία.
1: Ουρουγουάη, ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Τη Γαλλία τη βλέπεις, τη Γερμανία.
1: Σίγουρα. Όλες αυτές οι μεγάλες χώρες, δυνατές ποδοσφαιρικές χώρες. Νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να προβλέψω εγώ.
0: Δεν συμπαθείς δηλαδή όπως είσαι με την Άρσεναλ, δεν συμπαθείς μια εθνική.
1: Δεν νομίζω. Το βλέπω πιο πολύ και άποψη τερματοφύλακα. Εγώ ναι. Μου αρέσει πολύ ο Ράγια της Arsenal που είναι στην εθνική.
0: Έπιασε πέναλτι χθες.
1: Έπιασε. Δυστυχώς δεν πήρε το Champions
0: League. Το Champions League, ναι. Ναι, καλός τερματοφύλακας.
1: Νομίζω αν κέρδιζε η Arsenal χθες ήταν και ο MVP του τελικού
0: με το πέναλτι.
1: Την απόκριση του πέναλτι, ναι.
0: Πάντως
1: ναι.
0: Η εθνική Ισπανία έχει κάποια θέματα από τον τύπο, πιέζεται πολύ γιατί είναι η πρώτη φορά που προπονητής και. Δέχεται σφοδρά πειρά, μάλιστα στη Μαδρίτη λένε ότι δεν θα βγάλουν γιγαντοοθόνες, δεν θα υποστηρίζουν την εθνική Ισπανίας αλλά την εθνική Πορτογαλίας του Κριστιάνου Ρονάλντο. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής στη Ρεάλ Μαδρίτη στην εθνική. Και ξέρεις, στην Ισπανία αυτά με τα σοβινιστικά, με τις κατατόπους περιοχές, υπάρχει θέμα εκεί.
1: Υπάρχει θέμα, ναι.
0: Υπάρχει θέμα. Λοιπόν, για να πάμε στα δικά μας, έκλεισε η σεζόν, ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Νομίζω ότι στα play-off ήταν καλύτερη. Τώρα δεν θα σταθώ στο ότι αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Ήταν καλύτερη, το πήρε.
1: Νομίζω το είχαμε πει και νομίζω στην
0: πριν το τέλος, έναρξη
1: των play-off. Στην έναρξη των play-off νομίζω τα είχαμε πει.
0: Έτσι
1: η ΑΕΚ έδειχνε μια σταθερότητα σαν ομάδα. Κατάφερε να μαζέψει τους απαραίτητους βαθμούς και το πήρε δύο αγωνιστικές πριν το τέλος.
0: Ναι, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος ήταν αδιάφορα. Ναι.
1: Νομίζω ότι δίκαια το παίρνει το πρωτάθλημα ΑΕΚ φέτος. Mm-hmm. Νομίζω είχαμε μιλήσει και πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Που είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ, που λέγαμε ότι αντίστρεψε το κλίμα, το γύρισε και ότι καμιά φορά μέσα από τέτοιες καταστάσεις μπορεί να βγει και καλό. Τώρα εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε κάποιο τίτλο και μετά με το τελικό με τον Όφη. Μας χαροποιεί να κερδίζουν επαρχιακές ομάδες κάποιους τίτλους που δεν γίνεται συχνά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ σίγουρα κάτι πρέπει να αλλάξει τη νέα σεζόν.
0: Δεν το βλέπουμε αυτό, αλλά θα δούμε, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, Παναθηναϊκός είναι σε μια κατάσταση...
0: Έφερε καλό προπονητή, εγώ τους πιστεύω τους Δανούς πολύ.
1: Ναι. Δεν το γνωρίζω, με συγχωρείτε.
0: Ναι, δεν πειράζει, όχι,
1: εντάξει. Εγώ. Τώρα Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα, νομίζω και τη νέα χρονιά θα να έχουμε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως τα τελευταία χρόνια που νομίζω μέχρι τελευταία στιγμή η αγωνία είναι στο κατακόρυφο.
0: Είπαμε για τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός τώρα... Βλέπω, διαβάζω και το story του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη. Μπράβο του, εντάξει, στέκεται στη στιγμή που ο Μαρκίνιος αγκαλιάζει και φυλάει τον ποδοσφαιριστή του Γκαμπριέλ, πώς λέγονταν, Σάσα, να το πω, στο πέναλτι. Και έχει κάνει, έχει κάνει ανάρτηση στο X, πώς τα λένε, δεν τα παρακολουθούμε και μια ηλικία εγώ. Λοιπόν, τον κύριο Μαρινάκη. Ο Ολυμπιακός θα ρίξει χρήματα, δεν μπορεί να μείνει χωρίς τίτλο πάλι.
1: Σίγουρα, ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε και πριν, είναι Ολυμπιακός. Έχει. Τα τελευταία χρόνια και αυτοί έχουν κάνει πολλά βήματα και με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού,
0: σωστό,
1: του Conference League κλπ. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, με τον ΠΑΟΚ ή με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι θα είναι πάλι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες θα επενδύσουν, θα ρίξουν χρήματα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπαίνει και στο κόλπο και ο Ηρακλής την νέα σεζόν για πρωτάθλημα. Μην ακουστώ.
0: Όχι, ναι. Μας το είπε και ο Τάκης ο Κόμνος.
1: Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός.
0: Ναι, μας το είπε και ο Τάκης ο Κόμνος αυτό χθες που τον φιλοξενούσαμε. Αυτό που λες εσύ, ότι ακούω λέει για τριάδες και τέτοια. Είναι εντάξει, τώρα οι τέσσερις ομάδες μπροστά, ό,τι και να είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ΠΑΟΚ. Έχει δομή, δύο προπονητή. Θέλει δουλειά. Στην περιφέρεια η Λάρισα έπεσε, ο Πασαραϊκός έπεσε, ο Αστέρας έμεινε. Τη νέα χρονιά θα έχουμε Καλαμάτα και Ηρακλή. Θα δούμε τι έγινε και με τα τηλεοπτικά εκεί. Νομίζω ότι ήταν μια καλή χρονιά στο διατάφτα. Έτσι ποδοσφαιρική προς το τέλος.
1: Σίγουρα μια καλή χρονιά. Η ΑΕΛ τώρα είναι για όλους μας, νομίζω όλοι γνωρίζουμε την ιστορία της ομάδας, τη δυναμική με τον κόσμο. Δεν είναι για μένα θετικό το ότι υποβιβάστηκε η ΑΕΛ. Ναι. Όχι ότι ο Πανσεραϊκός δεν είναι μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Αλλά η ΑΕΛ είναι μια δύναμη, νομίζω, στην επαρχία. Mm-hmm. Και θα ήταν ακόμα πιο δυνατό πρωτάθλημα να υπήρχε και ο Ηρακλής και η ΑΕΛ, νομίζω, και ένα Πανιόνιος δυνατός. Δηλαδή όλες αυτές οι ομάδες νομίζω χρειάζονται στην Αλφα Εθνική για να βλέπουμε ανταγωνιστικά παιχνίδια και όχι μόνο σε ντέρμπι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ κλπ. Γιατί και ένα ωραίο ντέρμπι είναι και ένα ΠΑΟΚ Ηρακλής.
0: Δεν έχει άδικο. Ναι. Συμφωνούμε. Πάμε τώρα και στην Super League 1, στη Β' Εθνική, Τρίτη Εθνική. Θα δούμε εκεί τι θα γίνει. Το σχόλιο σου και για τη δόξα, για σένα.
1: Εντάξει, όσον αφορά τη γάμα εθνική, νομίζω επίσης ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα με τα play-off που έγιναν από τον κάτω όμιλο. Εγώ είχα και τον αδερφό μου στον πύργο, δεν γίνεται να μην παρακολουθήσω τα παιχνίδια. Ακόμα δεν έχει βγει κάποια απόφαση.
0: Έχουν θέματα εκεί, ναι, έχουν θέματα, ναι, ναι. Δικαστικά θέματα.
1: Ακριβώς, οπότε δεν γνωρίζουμε κανένας το τι θα συμβεί. Εγώ αυτό που είδα και ξέρω είναι ότι η ομάδα του πύργου κατάφερε να κερδίσει τουλάχιστον αγωνιστικά την άνοδό της και πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα. Και όσον αφορά το δικό μας όμιλο, Πανθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς πήραν την άνοδο. Νομίζω απόλυτα δίκαια την πήραν την άνοδο και οι δύο ομάδες. Και θα βρίσκονται στη Β' Εθνική. Τώρα για τη δόξα δράμας, νομίζω κάναμε μια καλή χρονιά. Τερματίσαμε τρίτη θέση με ένα πάρα πολύ νεανικό ρόστερ. Και ευελπιστούμε όλη τη νέα χρονιά να γίνει κάτι καλύτερο.
0: Ναι, και η δόξα που έχει πολύ μεγάλη ιστορία πρέπει να βγει και αυτή, έτσι, ναι. Γιατί οι προσωπικές βλέπεις, φαντάζομαι, ταυτίζονται με τις δόξες.
1: Σίγουρα ταυτίζονται. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο όσον αφορά την παραμονή μου. Και εγώ και η διοίκηση, από ό,τι μου εξέφρασε, με βλέπουν στην επόμενη μέρα της ομάδος. Απλώς δεν υπάρχει ακόμα κάποια συμφωνία.
0: Μάλιστα,
1: ή κάτι επίσημο.
0: Ναι, δεν έχετε έρθει ακόμη σε οριστική συμφωνία. Τώρα, για να μην σε ταλαιπωρώ και άλλο, πέρα εσείς ποδοσφαιριστές και καλά κάνετε, όχι όλοι. Άλλοι τα έχουν, όπως ο Τζόρτζ Μπέστ και άλλοι ακόμη. Ό,τι χρήματα πήραν από τον αθλητισμό τα έχασαν. Έχεις κάνει και μια επένδυση εκεί στη Χαλκιδική με ξενοδοχείο. Πες μας και δύο κουβέντες γι' αυτό, σε παρακαλώ.
1: Ναι. Υπάρχει ένα τουριστικό θέρετρο, ένα κατάλημα, ναι. Όπως θέλετε πείτε το.
0: Τουριστικό θέρετρο,
1: Χαλκιδικής. Ναι. Άφος Μάρε είναι το όνομα. Ναι. Σε μια ωραία τοποθεσία, στα 50 μέτρα από τη θάλασσα. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ ωραίος προορισμός, ειδικά για τους ανθρώπους που δεν είναι πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζετε ότι η Χαλκιδική με το αυτοκίνητο είναι γύρω στη μία ώρα στο Πεφοχώρι, μία ώρα και ένα τέταρτο. Νομίζω ένας ωραίος προορισμός για διακοπές, οικογενειακές κυρίως και ήσυχες. Εγώ αυτό θα πω.
0: Δεν ξέρω αν έχεις δείγμα αν ο πόλεμος επηρεάσε. Είναι νωρίς ακόμα, έτσι.
1: Νομίζω ότι πιο πολύ μας επηρέασε τώρα ο καιρός, που το Μάιο δεν ήταν πολύ σταθερός. Αλλά νομίζω ότι η σεζόν θα τραβήξει παραπάνω. Δηλαδή ο κόσμος θα πάει και τον Οκτώβριο και τέλη Σεπτεμβρίου, γιατί ο καιρός νομίζω θα κρατήσει παραπάνω, η ζέστη δηλαδή θα κρατήσει παραπάνω.
0: Μάλιστα. Ναι, εντάξει, απλά ρώτησα γιατί ξέρεις, διαβάζω και διάφορα για το σύνολο του τουρισμού. Φοβούνται και οι βενζίνες, ο πόλεμος, αν και διαβάζω ότι θα βρεθεί λύση. Κώστα, να ευχαριστήσω θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, χαρά μου.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλό καλοκαίρι να έρθει.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Με το καλό.
1: Και καλή ξεκούραση και σε εσάς.
0: Αμήν ο Κύριος. Αμήν ο Κύριος. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Καρακώστας, τερματοφύλακας της Δόξας, με μεγάλη καριέρα και στην Ευρώπη, στο Λουξεμβούργο. Έλεγα, νομίζω ότι τώρα διάβαζα εδώ, στέκονται πάρα πολύ, έχω διαβάσει και άλλες αναρτήσεις, πάρα πολύ στην κίνηση του Μαρκίνιος. Να τρέξει και να αγκαλιάσει τον Γκάμπριελ. Βέβαια είναι και βραζιλιάνικη, δύο είναι στην εθνική, οπότε καταλαβαίνετε, παίζει και αυτό τον ρόλο του. Αλλά είναι μια μεγάλη στιγμή για το ίδιο το ποδόσφαιρο. Γιατί δείχνει ότι δεν είμαστε μόνο για το αποτέλεσμα, ότι ο αθλητισμός δεν πρέπει να είναι μόνο το αποτέλεσμα. Okay, κάποιος το βάζει, κάποιος το κατακτά έναν τίτλο, κάποιος χάνει έναν τίτλο. Κάποιος τα κέρδισε, μπορεί να ήταν αντίθετα. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μπράβο πάντως στον Μαρκίνιος, θα το δούμε και με την Εθνική Βραζιλίας. Είναι στις κλήσεις του Αντσελότη. Στο Μουντιάλ που ξεκινά, επαναλαμβάνω και πάλι, θα τα λέμε καθημερινά από τη μεθεπόμενη Δευτέρα, τηλεφωνικά στην εκπομπή του Σάκη Γκίνα για το παγκόσμιο κύπελο.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ιστερόγραφα.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12.
1: Στον FM 100. Zoom στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
7: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
6: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
7: Μουσικές και διαδικτυακές.
6: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
7: Πλανήτης Εύα.
6: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
7: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
6: Και πού το συναντάμε?
7: Στον FM 100.
8: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίρο, κυρίες και κύριοι. Μιλήσαμε μόνο για ποδόσφαιρο, γι' αυτό μου αρέσει να μιλάω και όχι για τα επεισόδια. Αναφερθήκαμε στο Παρί Άρσεναλ. 400 συλλήψεις, ένας νεκρός, εικόνες χάους. Εντάξει, τώρα 8.000 αστυνομικοί λέει επιστρατεύτηκαν ειδικά για το Παρίσι, σε περίπτωση που το έπαιρνε η Παρί. Που και να το είχαν δηλαδή, τι θα γινόταν. Εδώ το πήρε και έγινε ο χαμός. Εντάξει, εμείς δεν στέκομαι εκεί, δεν μου αρέσει να. Θέλουμε να μιλάμε καθαρά για ποδόσφαιρο. Να σας πω ότι υπάρχει σκέψη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η Τούμπα, το γήπεδο του ΠΑΟΚ δηλαδή, είναι φαβορή για τα παιχνίδια του, Nations League. Μετά το Γιώργιος Καραϊσκάκης και το Παγκρίτιο που θα γίνει το φιλικό με την Ιταλία τον Ιούνιο, η Εθνική Ελλάδος αναμένεται να αγωνιστεί στην Τούμπα για τα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια με Γερμανία και Ολλανδία για το Nations League. Η απόφαση θα ληφθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της Δευτέρας Ιουνίου, όπου θα συζητηθεί μεταξύ άλλων, εφόσον η Εθνική φιλοξενηθεί στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, για τα δύο σπουδαία παιχνίδια της διοργάνωσης. Πρώτα τα μάτς είναι έξω και μετά εντός έδρας, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι φαβερή η Τούμπα για τα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στο Nations League με Γερμανία και Ολλανδία. Στην Ισπανία τώρα να σας πω για τις εκλογές στη Real Madrid. Εκεί είναι με εκλογές, ξέρετε, η διαδικασία του Προέδρου. Ο βαθύπλουτος 38χρονος Ενρίκε Ρικέλμε, φανατικός οπαδός της Real Madrid, ο πατέρας του διετέλεσε μάλιστα και πρόεδρος παλαιότερα με τον Καλντερόν, όποιοι είναι οπαδοί της Real θα τον ξέρουν, φέρεται να δήλωσε στον Ισπανικό Τύπο ότι αν εκλεγεί η πρώτη μεταγραφή έχει συμφωνήσει όλα με το Ρόδρι της Manchester City για να παίξει στην Real Madrid. Αυτή είναι η δήλωσή του, ότι έχει συμφωνήσει με το Ρόδρι, παραλαμβάνω και πάλι, για να έρθει να παίξει στην Real Madrid. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο 38 ετών, έτσι, που θέλει την αγαπημένη του ομάδα, από παιδί ήταν οπαδός της Real.

Στον ΠΑΟΚ τώρα, εντάξει, το θέμα του τεχνικού διευθυντή μονοπολεί το ενδιαφέρον, αλλά με τον τεχνικό διευθυντή, εντάξει, το θέμα είναι αν έχει λεφτά η ομάδα να πληρώσει για να ικανοποιήσει τα θέλω του τεχνικού διευθυντή. Υπάρχουν πολλά ονόματα, παρελάβουν τα ονόματα που, θέλουν, που θέλει ο ΠΑΟΚ. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως όλα τα ονόματα είναι γνωστοί, έχουν κυρίως στη Γερμανία, έχουν θητεύσει σε πολλές θέσεις, σε πολλές ομάδες, έχουν τεράστια εμπειρία, αλλά το θέμα είναι τα χρήματα. Επαναλαμβάνω και πάλι, αν θα έχουν τα χρήματα για να υλοποιήσει η ΠΑΕ, για να υλοποιήσει η ομάδα τις μεταγραφές που θέλουν και σκοπεύουν αυτοί. Νομίζω είναι πολύ βασικό αυτό και πιστεύω μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε νέα στον ΠΑΟΚ, θα γίνει δηλαδή, θα συμφωνήσουν με τεχνικό διευθυντή. Τώρα με τα γραφικά, εντάξει, αν δεν έρθει ο τεχνικός διευθυντής, πώς θα ξεκινήσει η ομάδα, θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Θα περιμένουμε, γιατί ο ΠΑΟΚ ξεκινάει προετοιμασία 17 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, και τέλη Ιουλίου, 23 Ιουλίου, κάπου εκεί παίζει το πρώτο του παιχνίδι. Θα γίνει κλήρωση. Λέγαμε και χθες με τον Σάκη Γκίνα, μακριά από Μπεσίκτας και Τρόμψο. Και έλεγα ότι πρέπει να κινηθεί ταχύτατα η ΠΑΕ στο θέμα των μεταγραφών βασικά. Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή αν δεν ξέρει τον τεχνικό διευθυντή, αν δεν πει το OK και ο κ. Λουτσέσκου. Νομίζω αυτά θα πάρουν τον δρόμο τους για να μπορέσουν να υλοποιηθούν κάποια πράγματα που θέλει η ομάδα, η οποία τη νέα σεζόν πρέπει να πάρει κάτι σε αντίθεση με τη φετινή χρονιά που γιόρταζε τα 100 χρόνια, στα οποία δεν έκανε τίποτε. Στον Άρη τώρα, πλήρως παταγώδης αποτυχία εν ολίγης, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι. Παταγώδης η αποτυχία του ΠΑΟΚ. Στον Άρη τώρα να πάμε, εκεί το ρεπορτάζ λέει ότι η ομάδα θα προχωρήσει σε ολικό lifting στην άμυνα, έτσι. Θα πρέπει να θα αλλάξει πάρα πολλούς παίκτες. Μάλιστα, ο κύριος Γρηγορίου παρέδωσε τη λίστα στον κύριο Καρυπίδη σε συγκεκριμένες θέσεις και ποιους παίκτες θέλει για συγκεκριμένες θέσεις. Η λίστα παραδόθηκε, επαναλαμβάνω και πάλι, από τον προπονητή της ομάδος από τον προπονητή της ομάδος, τον κύριο Γρηγορίου δηλαδή, στο κύριο Καρυπίδη, στον μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ.

0: στον Ηρακλή και εκεί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις μεταγραφές. Σας είπα και χθες, πολύ μεγάλη, για μένα η μεγαλύτερη μεταγραφή είναι ο Γιάννης Κόντης, ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο και είμαι βέβαιος ότι θα φέρει ποδοσφαιριστές καλούς στην ομάδα του Ηρακλή. Να δούμε πώς θα κινηθεί, περιμένουμε. Πάντως, για μένα, θα το λέω συνεχώς, καλύτερη μεταγραφή του Ηρακλή είναι ο Γιάννης Κόντης, ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τον ταμπλούχο προπονητή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Πατρικίδη. Ανανεώθηκε και το συμβόλαιό του, ο οποίος μίλησε στο Σάκη Γκίνα.
1: Της ταμπλούχου γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, ο Θανάσης ο Πατρικίδης. Κόουτς, καλησπέρα, πολλά συγχαρητήρια, πάντα τέτοια.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Πάρκαρες μακριά και μας την έφερες, δεν μπορούσες να κουβαλήσεις και τα κύπελα.
2: Ναι, ήταν λίγο μακριά, δεν μπορούσα και ήταν πιεσμένος ο χρόνος.
1: Δεν πειράζει, το θέμα είναι ότι τα πήρες και τα δύο, και το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟ και το κύπελο, μετά από μία παρένθεση πέρυσι, όπου πήρε το double η ΑΕΚ, ο ΠΑΟ και επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο με την καθοδήγησή σου και κατάφερε να επανέλθει στο προσκήνιο. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Πόσο δύσκολη ήταν η επαναφορά, γιατί το να ξαναεπιστρέψει στην κορυφή δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
2: Ναι, νομίζω ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και από τη διοίκηση και από μας το καλοκαίρι για το σωστό σχεδιασμό, και αυτό δούλεψε σε όλη τη σεζόν. Και η καθημερινότητα και τα κορίτσια, αυτό που κάναν πραγματικά ήταν η θέληση που θέλαν να επιστρέψουν σε αυτό που όντως τους αξίζει, και ένα κράμα όλης αυτής της προσπάθειας μας έφερε αυτό το πολύ όμορφο αποτέλεσμα.
1: 20 πρωταθλήματα έχει ο ΠΑΟΚ, πρέπει να πούμε, είναι το 7ο double, το 8ο κύπελο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια υπερδύναμη στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Να πάμε όμως στα πρόσφατα γεγονότα. Πώς ένιωσες εχθές με το σφύριγμα της λήξης, που σήμανε και το double, το οποίο βέβαια έχει μια ιδιαίτερη αξία, γιατί ήρθε στη χρονιά των 100 ετών από την ίδρυση του ΠΑΟΚ. Έχει και ένα συναισθηματικό βάρος ακόμα μεγαλύτερο, θέλω να πω.
2: Ναι, είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για το κόσμο του ΠΑΟΚ, για τον σύλλογο τον ίδιο, τον οργανισμό, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε και να αφιερώσουμε και το πρωτάθλημα αλλά και το κύπελο στον κόσμο και σίγουρα και στα αδικοχαμένα παιδιά, γιατί ήταν μια χρονιά η οποία χαρακτηρίζεται δύσκολη από αυτή την έννοια. Δεν θυμάμαι τι άλλο με είχατε ρωτήσει.
1: Ναι, αυτό. Ότι έχει ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος και απάντησες, coach.
2: Ναι.
1: Τώρα θα σε διακόψω λίγο, θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε μαζί. Να φιλοξενήσουμε μία από τις πρωταγωνίστριες στον αγωνιστικό χώρο και όχι στον πάγκο. Γιατί εσύ ήσουν πρωταγωνιστή στον πάγκο, είναι ο αρχιτέκτονας. Είχες όμως και τις παίκτριες τις κατάλληλες για να υλοποιήσουν τις οδηγίες σου και να φτάσουν σε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία, την κατάκτηση του ντάμπλ. Είναι η σκόρερ του πρώτου γκολ, η Μαρία Ιγκούνη, η στόπερ. Μαρία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Έχουμε τον προπονητή σου εδώ τώρα, δεν ξέρω αν θες να του πεις κάτι.
3: Γεια σου, κόουτς.
2: Καλησπέρα.
3: Τα είπαμε χθες, τι άλλο να πούμε.
1: Ναι, πες τα και τώρα στον αέρα. Ναι.
3: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το στόχο που καταφέραμε, για όλους τους, για το πρωτάθλημα, για το κύπελο, για το αίτητο. Τι άλλο να θέλει μια ομάδα να πετύχει σε ένα χρόνο. Ευλογημένοι νιώθουμε, περήφανοι, και τώρα ο επόμενος στόχος, γιατί δεν σταματάμε τώρα έχουμε και την Ευρώπη. Συνεχώς έρχονται νέοι στόχοι. Αφιερώνουμε εννοείται αυτό το πρωτάθλημα και το κύπελο, όπως είπε και ο προπονητής μου, στα παιδιά που χάθηκαν, στους φιλάθλους που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη να μας υποστηρίξουν και μας έδωσαν πολύ μεγάλη χαρά που ήρθαν μέχρι εκεί. Ευχόμαστε να βλέπουμε τέτοιους οπαδούς συνεχώς στα γήπεδα και να έχουμε αυτή τη στήριξη και να έχουμε παραπάνω κίνητρο να παίζουμε ποδόσφαιρο.
1: Τι σας έδωσε ο προπονητής σας, ο Θανάσης ο Πατρικίδης, τι ήταν αυτό που σας έδωσε, ποιο ήταν το μυστικό της καθοδήγησης για να επανέλθετε στην κορυφή μετά το περσινό διάλειμμα?
3: Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε από την αρχή, μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλα κίνητρα, άλλαξε η προπόνηση, ανεβήκαμε επίπεδο, γίνανε σε συνδυασμό και καλές μεταγραφές στο εξωτερικό. Μας έφτιαξε ένα πολύ θετικό κλίμα και καταφέραμε να συνδέσουμε όλες τις δυνατότητές μας σε ένα σύνολο και θεωρώ η χημεία που ήρθε μέσα της προπονήσης και από την προετοιμασία το καλοκαίρι φάνηκε μέσα στο γήπεδο και καταφέραμε να πετύχουμε όλους τους στόχους μας.
1: Έχω δύο ερωτήσεις. Πώς είναι ως άνθρωπος ο προπονητής?
2: Πες αλήθεια, δεν πειράζει.
3: Αλήθεια λέω να λέμε. Είναι πολύ χαρούμενος άνθρωπος, μας επιβεβαιώνει συνεχώς και είναι δίπλα μας, προσπαθεί συνεχώς, καμιά φορά λίγο πιο αυστηρός, καταφέρει να μας περνάει αυτά που θέλει και να μας κάνει καλύτερες, γιατί κάθε προπονητής όταν βγάζει οποιονδήποτε αυτό είναι καλό για τον παίκτη, γιατί σημαίνει ότι νοιάζεται για την ομάδα και προσπαθεί συνεχώς να μας βελτιώνει.
1: Ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας? Ποιο είναι, θεωρείς, το σημείο κλειδί που σας έδωσε το double φέτος?
3: Εγώ θα πω ότι σίγουρα ο εγωισμός από την περσινή πέμπτη θέση ήταν αυτό που ξεκίνησε μέσα μας να μας πειροδοτεί να έχουμε παραπάνω κίνητρο, γιατί από την κορυφή βρεθήκαμε στην πέμπτη θέση, ήταν κάτι πολύ δύσκολο για εμάς, δεν το έχουμε συνηθίσει. Οπότε καταλαβαίνετε, το κίνητρο ήταν πολύ υψηλό και ψυχολογική θεωρώ ρόλη και αθλητική, καθώς η ομάδα ανέβηκε επίπεδο φέτος, όπως είπα και πριν, με τις μεταγραφές που έγιναν. Η διοίκηση ήταν συνέχεια στο πλευρό μας, έγιναν κάποια πράγματα τα οποία δεν φαίνονται στο γήπεδο, γίνονται εξωτερικά του γήπεδου, τα οποία μας έδωσαν παραπάνω κίνητρο και θέληση να πετύχουμε τους στόχους μας.
1: Θέλεις κάποιους να ευχαριστείς, Μαρία, ιδιαιτέρως που στάθηκαν δίπλα στην ομάδα αυτή τη χρονιά και τη βοήθησαν να πετύχει αυτό το μεγάλο στόχο?
3: Εννοείται τον κύριο Ισαϊάδη, τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη, ήταν πάρα πολύ κοντά στο τμήμα μας αυτή τη σεζόν, τον κύριο Μπεκιάρη, όλη τη διοίκηση και τον κύριο Σαββίδη προφανώς, γιατί έγινε και από την ΠΑΕ κάποια πολύ σημαντικά βήματα τα οποία δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο ποδόσφαιρο γυναικών. Εννοείται τους προπονητές μου, το staff μας, γιατί και το staff δεν ακούγεται όσο πρέπει, αλλά οι γυμναστές μας, οι γιατροί μας και οι φυσιοθεραπευτές όλοι από πίσω είναι και αυτοί που συνέβαλαν πολύ σημαντικά σε αυτή τη διαδρομή.
1: Δύο ακόμα ερωτήσεις. Πρώτον, το γκολ που έβαλες ήταν πολύ ωραίο με κεφαλιά, θα το ζήλευα και άντρες δηλαδή. Θυμάμαι, γιατί έχουμε ξανακάνει συνέντευξη μαζί, ποιος μου είπε ότι είναι το ίνταλμά σου από την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, ποιος μου είχες πει?
3: Νομίζω είχα πει τον Ίγκασον, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τότε.
3: Εκείνη την περίοδο τότε.
1: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ο αγαπημένος μου παίκτης όταν πρώτα πήγα στον ΠΑΟΚ. Ήταν η πρώτη μου χρονιά τότε που είχα έρθει ξανά. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Μου άρεσε η πειθαρχία του, η κυριαρχία που έβγαζε και η ηγετικότητα που έβγαζε μέσα στο γήπεδο.
1: Τώρα.
3: Εννοείται. Τώρα εγώ έχω αρχίσει να υποστηρίζω και να αναδεικνύω, ας πούμε, πρότυπα τα οποία είναι γυναικείου φίλου.
1: Ναι.
3: Ένα στόπερ της Arsenal, τη Λία Γουίλιαμσον. Βγάζει ακριβώς σε διαστοιχεία που θα μπορούσε να βγάζει ένας άντρας. Είναι ηγετική, κυρίαρχη στο παιχνίδι της, είναι στόπερ, ήρεμη δύναμη και ναι, θα πω ότι αυτή είναι το τωρινό μου πρότυπο.
1: Και για να σε απεγκλωβίσουμε, γιατί τώρα η χαρά χθες και τα λοιπά, πρέπει να απολαύσετε αυτό το διάστημα. Οι φιλοδοξίες ποιες είναι για την νέα χρονιά?
3: Οι φιλοδοξίες μας συνεχώς θα συνεχίσουν είναι ίδιες, να παραμείνουμε στην κορυφή. Ωστόσο, μέχρι να φτάσουμε εκεί στο πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν, πρέπει να εστιάσουμε στην Ευρώπη, που αρχικά είναι να προκριθούμε στην επόμενη φάση, να καταφέρουμε να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι, μετά το δεύτερο παιχνίδι και ελπίζουμε να συνεχιστεί μια αξιόλογη πορεία, γιατί πλέον εντάσσεται και το Europa League στο γυναικείο ποδόσφαιρο, όπως έγινε και φέτος. Οπότε, αν όχι Champions League, στο Europa, αν γίνει κάτι, θα ήταν μεγάλη επιτυχία για την ομάδα μας.
1: Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και καλό και καλοκαίρι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
1: συγχαρητήρια
3: καλά.
1: Και πάλι.
2: Γεια σου, Μαρία.
3: Να συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, coach, θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η Μαρία και θα κάνω μια ερώτηση η οποία μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Πόσο δύσκολο είναι για μια ελληνική ομάδα να κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο? Γιατί στο ποδόσφαιρο πάρα πολύ δύσκολα, έγινε μια φορά, δεν ξέρω αν ξαναγίνει ποτέ, ελπίζουμε να ξαναγίνει, εν πάση περιπτώσει, και ιδίως από μια ομάδα εδώ της Θεσσαλονίκης, για στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο πλέον έχει επαγγελματοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε πολλές χώρες Ευρώπης και του εξωτερικού. Στην Ελλάδα είμαστε ακόμα λίγο πίσω, και αυτό φαντάζομαι ότι θα έχει και συνάρτηση με την απάντησή σου. Πόσο δύσκολο είναι για μια ελληνική ομάδα να πάρει ένα ευρωπαϊκό τίτλο στο γυναικείο ποδόσφαιρο?
2: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε αρκετά μακριά από κάτι τέτοιο σε αυτή τη φάση, πιστεύω. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει πάρα πολλές σωστές κινήσεις ώστε να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο των γυναικών, αλλά σε σχέση με την Ευρώπη νομίζω είμαστε αρκετά μακριά από κάτι τέτοιο, δυστυχώς.
1: Μάλιστα, άρα είμαστε πρώτοι
2: για να κατακτήσουμε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, μια καλή πορεία ή να μπορείς να κάνει μια διάκριση κάποια ομάδα, νομίζω ότι με κάποια στιγμή θα συμβεί. Έτσι κι αλλιώς η K19 της Εθνικής πρόσφατα για μια νίκη, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, θα μπορούσε να συμμετέχει σε τελική φάση. Οπότε κάποια στιγμή θα έρθει και αυτό, αλλά για να κατακτήσουμε δεν ξέρω.
1: Να επιστρέψουμε τώρα στον ΠΑΟ και στη μεγάλη επιτυχία, και θέλω να μου πεις και τη δική σου απάντηση, να μου δώσεις και τη δική σου απάντηση για το μυστικό της επιτυχίας. Ποιο είναι, θεωρείς, το κομβικό σημείο το οποίο έδωσε και πάλι τα σκύπτρα στον ΠΑΟ?
2: Δεν ξέρω αν είναι μόνο ένα στοιχείο, είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, αυτό που είπε και η Μαρία είναι η συνεργασία όλων των πλευρών, παιχτριών, διοίκησης, καθημερινά στην ομάδα. Φανταστείτε, έχουμε 6 ανθρώπους οι οποίοι είμαστε εκεί και τρέχουμε την ομάδα, και άλλοι εκτός γηπέδου. Δηλαδή έχουμε γιατρό, έχουμε φυσιοθεραπευτή, έχουμε γυμναστή, έχουμε προπονητή τερματοφυλάκων, έχουμε εξωτερικό αναλυτή. Πρέπει να συνδυαστούν όλοι αυτοί, και οι παίχτες μαζί και η διοίκηση, ώστε να φτάσει ένα αποτέλεσμα σε αυτό. Νομίζω ότι η ποιότητα των παιχτριών, μια σωστή προπόνηση και, να το πω, και η θέληση περισσότερο και των ίδιων των κοριτσιών, που πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια γιατί έκαναν εξαιρετική προσπάθεια όλη τη διάρκεια της χρονιάς, νομίζω αυτό μας έφτασε στο αποτέλεσμα.
1: Mm-hmm. Ποια ήταν η δυσκολότερη στιγμή της χρονιάς, εκεί που αμφιταλαντεύτηκες, είπες ότι μπορεί να μην τα καταφέρουμε?
2: Να σας πω την αλήθεια, θα έλεγα στο Ρέθυμνο, στην πρώτη ισοπαλία, όπου δεν ξέραμε ακόμα τι δυναμική θα έχει η Ρέα, γιατί σε εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ακριβώς η ομάδα η οποία θα είχε κάνει αποτελέσματα και με άλλες ομάδες. Και ήταν το πρώτο θετικό αποτέλεσμα ουσιαστικά με κάποιον από τους μεγαλύτερους. Παρ' όλα αυτά, εκείνη τη μέρα είχε περίπου στους 50% φιλάθλους, αν δεν κάνω λάθος, και μας αποθέωσαν τα κορίτσια, και εκεί κατάλαβα ότι δεν τελειώνει τίποτα.
1: Τι σας είπε ο κόσμος εχθές? Είχε κόσμο στο Αγρίνιο, κόσμο του ΠΑΟΚ, αρκετό. Τι μοιράστηκε μαζί σας, τι σας είπε?
2: Πραγματικά χθες το Αγρίνιο έγινε κάτι το οποίο εγώ δεν το περίμενα. Έχει κόσμο και από τις δύο ομάδες, φιλάθλους, εξαιρετική και οι δύο πλευρές. Πάρα πολύ ένταση, εξαιρετική ατμόσφαιρα, φανταστική. Μας ακολούθησαν, ήρθαν να δουν τα κορίτσια, και πραγματικά νομίζω τους αποζημιώσαμε και με το θέμα και με το κύπελλο φυσικά. Δείχνουν ενδιαφέρον γενικά, αρχίζουν και δείχνουν ενδιαφέρον, γνωρίζουν τις παίχτες προσωπικά, έχουν φανς, έχει αρχίσει να γίνεται όπως και το αντρικό.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι ήταν ιδιαίτερα φορτισμένοι και οι φίλοι του ΠΑΟΚ που ήταν εκεί, γιατί είναι η σεζόν των 100 χρόνων. Δυστυχώς οι τίτλοι δεν είναι πολλοί. Έρχονται βέβαια και είχε και αυτή τη διάσταση. Το αντιλαμβανόσταν τη δίψα τους πολύ περισσότερο να πάρει η γυναική ομάδα ένα κύπελλο από τη μία άλλη χρονιά ή ένα ντάμπλ, όπως και τελικά έγινε.
2: Ναι, ήταν και η παρουσία τους το δήλωσε αυτό. Δηλαδή ήταν πραγματικά συγκινητική και όντως διψούσαν, γιατί είναι μια χρονιά επαιτειακή για μας.
1: Και μετά πανηγυρίσετε μαζί με τον κόσμο, είδαμε,
2: κύριε. Ναι, πραγματικά φωτογραφίες, αφιερώματα στικές τους και στα παιδιά τα δικουχαμένα που, από τους φιλάνθλους που ήταν εκεί και από εμάς. Ήταν στιγμές οι οποίες όντως ήταν λίγο φορτισμένες.
1: Κρίνοντας, coach, ποιες είναι οι φιλοδοξίες αυτής της ομάδας?
2: Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία λειτουργεί όλα τα χρόνια, το από ότι τον παρακολουθώ και εγώ και τώρα που είμαι, έχει πολλούς στόχους μαζί. Η πρωταρχική είναι η τίτλη. Από εκεί πέρα όμως η λειτουργία που έχει είναι και να καταφέρει να βγάλει και αθλήτρες υψηλού επίπεδου. Αν δείτε σε όλες τις ομάδες πλέον παίζουν παίχτες που έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ και σε νεαρότερη ηλικία που έχουν αναδειχθεί μέσα από εδώ, και δεν ξέρω πραγματικά ποιο θα μπορούσε να είναι το ταβάνι του. Αυτή η ομάδα, εγώ σε αυτό το σύνολο πιστεύω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι θα μπορέσει να κάνει κάποια καλή πορεία στην Ευρώπη. Θεωρώ τώρα πώς θα βγει, δεν μπορώ να το καταλάβω, να το ξέρω.
1: Κότς, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να φέρεις και άλλα κύπελλα και άλλους τίτλους τα επόμενα χρόνια. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι.
2: Μακάρι, να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.

Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά κυρίες και κύριοι πριν τις 5. Σε λίγο στο στούντιο θα είναι Αλεξάνδρα Μαρτίδου με το δελτίο ειδήσεων, με όλα όσα συμβαίνουν. Συνεχίζεται ο ντόρος για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Ο οικονομικός διευθύντης της Φενέρμπαχτς έκανε δήλωση και λέει δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι υπήρχε κάποιο είδος συνεργασίας για να κατακτήσει ο Ολυμπιακός τη EuroLeague. Τώρα, εντάξει, ευνοήθηκε σε 2 σφυρίγματα, okay, ευνοήθηκε στα 100 δευτερόλεπτα στο τέλος. Ευνοήθηκε, ναι. Τώρα, εντάξει, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, συνεχίζεται μάλιστα, γιατί μόλις τώρα ανέβηκε στις ιστοσελίδες, το οικονομικό μέλος της Φενέρμπαχτσε δήλωσε ότι δόθηκε η εντύπωση, σαν να δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι θα βρήκαν οι διοργανώτρια με τον Ολυμπιακό για να πάρει ο Ολυμπιακός τη EuroLeague.

υπάρχουν δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Ρασβάν Λουτσέσκου, σε τηλεοπτικό σταθμό της Ρουμανίας, που λέει χαρακτηριστικά ότι λειτουργεί συναισθηματικά. Είναι με τον ΠΑΟΚ δεμένος. Είπε για την επιστροφή του στο ποδόσφαιρο της Ρουμανίας: «Η Ρουμανία είναι η πατρίδα μου, μου έδωσε πολλά. Θα μπορούσα να επιστρέψω κάποια στιγμή που θα είμαι ελεύθερος. Οπότε δεν τίθεται θέμα κινήτρου για να επιστρέψω στο σπίτι μου, αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω ότι βρίσκομαι στο σωστό μονοπάτι», είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Λουτσέσκου σε κανάλι της πατρίδας του.

πολλοί κόσμος και στο Λονδίνο για την παρέλαση της Arsenal, για την κατάκτηση της Premier, του αγγλικού πρωταθλήματος δηλαδή, ενώ είναι συγκινητική η στήριξη στον Βραζιλιάνο στόπερ τον Γκάμπριελ που έχασε το τελευταίο πέναλτι και πήρε το τρόπαιο η Paris Saint-Germain. Πάρα πολλοί κόσμοι, εντάξει, Αγγλία είναι εκεί, Premier, άλλη διάσταση, άλλη φιλοσοφία. 59 λεπτά είμαστε έτοιμοι για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Σε λίγο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου στο στούντιο. Τα λέμε σε 3-4-5 λεπτά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ένας Έλληνας πολίτης τραυματίστηκε σε επεισόδια που σημειώθηκαν στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων της περιοχής για τη δημιουργία πολυτελούς τουριστικού θέρετρου σε μια προστατευόμενη οικολογικά ζώνη. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια και ζήτησε την πλήρη τήρηση του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών. Εξιτήριο από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος βρίσκεται για επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Όπως έγινε γνωστό, στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι Πανελλαδικές είναι ένα σημαντικό σταθμό, όχι ο μοναδικό, τονίζει ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρεται επίση στι παρεμβάσει για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, σημειώνοντα ότι επεκτείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο δίζελ κατά 15 λεπτά το λίτρο και ότι στα τέλη του μήνα θα καταβληθεί χωρί αίτηση η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ένα παιδί στο 80% των οικοκυριών. Στην τελική ευθεία το νέο ανακαινίζω, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες και να ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο. Στόχος του προγράμματος είναι να βγουν στην αγορά χιλιάδες σπίτια και διαμερίσματα που παρά τη στεγαστική κρίση παραμένουν σήμερα κλειστά, καθώς οι νέες επιδοτήσεις θα αφορούν σε διάφορες παρεμβάσεις και όχι μόνο σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και θα εγκρίνονται με διευρυμένα κριτήρια. Ευθεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία σε συνέντευξή της κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι ενσωμάτωσε στο πρόγραμμά του στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Προς διάλυση της κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς τουλάχιστον 4 βουλευτές του κόμματος φέρονται έτοιμοι να ανεξαρτητοποιηθούν. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο. Άγνωστο παραμένει τη στάση θα κρατήσουν η Σία Αναγνωστοπούλου και η Μερόπη Τζούφη. Παραδόθηκε στο χάος χθες το βράδυ το Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας, καθώς ξέσπασαν βία επεισόδια μεταξύ οπαδών της Paris Saint-Germain και της αστυνομίας, σχεδόν αμέσως μετά τον τελικό του Champions League. Συνολικά 219 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς και αστυνομικούς σε όλη τη Γαλλία. 8 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στα αθλητικά νέα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή,
6: 8 με 10 το βράδυ,
5: στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
7: Θέσεις και απόψεις, γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12, με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, πάντα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Σας είπα και για το Παρίσι, υπάρχει ένα χάος εκεί. Η Arsenal κάνει παρέλαση για την κατάκτηση της Premier, έτσι. Ενώ βεβαίως θα γίνει και κάτω από τον πύργο του Άιφελ η παρέλαση της πρωταθλήτριας Ευρώπης Paris Saint-Germain. Στα επεισόδια, άγρια επεισόδια στο Παρίσι, υψηλή λήψη, 400 λήψη, ένας νεκρός που έχασε τη ζωή του. Πάμε να ακούσουμε, να περάσουμε να ακούσουμε τον κύριο Χρήστο Τσιρίκα που μίλησε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα να κάνουμε μια ανασκόπηση της χρονιάς με έναν άνθρωπο που μας βοηθάει τακτικά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και τον ευχαριστούμε θερμά, τον κύριο Χρήστο Τσιρίκα, βετεράνο ποδοσφαιριστή, σκάουτερ του Αστέρα Τρίπολης, άνθρωπος που ξέρει το ποδόσφαιρο όσο ελάχιστη και από την τεχνική και ως ποδοσφαιριστής και ως σκάουτερ, ως άνθρωπος που μπορεί να τσεκάρει και να κρίνει ποδοσφαιριστές. Κύριε Τσιρίκα, καλησπέρα, ευχαριστώ που θα μιλήσετε.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Γιάννη.
0: Την αλή, εμείς εδώ...
1: Αλλά είναι και λίγο υπερβολή, εντάξει.
0: Τώρα, ναι.
1: Το ποδόσφαιρο είναι πολύ απρόβλεπτο και ο καθένας το βλέπει από την δική του γωνία. Εγώ καταθέτω αυτά, πιστεύω και...
0: Εντάξει, αλλά ναι, θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν έχει παίξει το επίπεδο να πιεστεί να κάνει, μπορεί η κρίση του να μην ανταποκρίνεται στην πλήρη πραγματικότητα. Γι' αυτό λέω οι προπονητές.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Ναι, ήσταν και πετυχημένος προπονητής. Ναι, ξέρω καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, να ξεκινήσω από την επικαιρότητα. Αύριο έχουμε Arsenal Paris, τελικό Champions League. Οι Άγγλοι πάνε να τα πάρουν και τα τρία. Εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει Paris, που δεν υποστηρίζω καμία από τις δύο ομάδες. Είναι γνωστό. Ναι.
1: Είναι ένας τελικός. Απρόβλεπτος. Και νομίζω ότι η Arsenal αυτή τη στιγμή, να το πω απλά, πηγαίνει με φόρα. Κατέκτησε το πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια στην Αγγλία.
0: 19.
1: Και έχει μια πολύ καλή ψυχολογία. Δηλαδή και να αποτύχει, ας πούμε, δεν θα την κατηγορήσει κανείς. Πηγαίνει δηλαδή σαν outsider και τα outsider καμιά φορά δεν έχουν πίεση.
0: Σωστό.
1: Δεν καμιά φορά, συνήθως. Έτσι πιστεύω, παρότι σαν ομάδα καλύτερη Παρί, είναι ένας τελικός όμως, τον οποίο θα τον κρίνουν λεπτομέρειες. Γιάννη, όπως και πολλά άλλα στο ποδόσφαιρο, θα τα κρίνουν λεπτομέρειες. Και θέλω αργότερα, αν υπάρχει το ερώτημα για το ελληνικό πρωτάθλημα, να καταθέσω.
0: Θα το πούμε, ναι, θα το πούμε.
1: Άποψη.
0: Ναι, απλά να πω εγώ, να κάνω αυτή την ερώτηση και να πάμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν υποθετικά είστε ο προπονητής της Arsenal εσείς και τεχνικά, αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε, η Παρί είναι καλύτερη ομάδα. Οι Άγγλοι δεν θυμίζονταν ποτέ για την τεχνική τους. Λίγους παίκτες είχαν. Γκλεν Χόντλ, Τρέβον Μπρούκινγκ, άντε και τον Γκίγκαν, λίγους, άντε και τον Μπέκαμ.
1: Πια δεν μιλάμε για αγγλικές, γερμανικές, ιταλικές ομάδες. Έχουν διαβρωθεί πλήρως
0: από
1: την έλευση ξένων παικτών.
0: Σωστό αυτό.
1: Το ποδόσφαιρο αυτό το παλιό που ξέρουμε εμείς έχει αλλάξει. Και έχει αλλάξει και στην Ελλάδα, δηλαδή δεν βλέπουμε τώρα και στο μπάσκετ ακόμα και στο βόλεϊ και στο πόλο.
0: Παντού.
1: Βλέπουμε ξένους παικτές και στο γυναικείο ποδόσφαιρο τώρα. Από χθες έβλεπα πληθώρα ξένων παικτών στον μπάσκετ που πήρε το πρωτάθλημα.
0: Το double, ναι.
1: Εγώ είμαι πολύ σοβινιστής. Και δεν μ' αρέσει αυτή η εικόνα, δεν μ' αρέσει αυτή η αλλαγή που έγινε σε τόσο μεγάλο βαθμό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα θα περιμένουμε να δούμε το τελικό. Πάμε τώρα στα δικά μας. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Στα play-off νομίζω ήταν καλύτερη και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟ.

0: πειθαρχίες, οι λεγόμενες πιο μικρές ομάδες. Όπως ο Όφη τώρα, όπως η Λάρισα παλιά, όπως η Ηράκλειες. Είναι καλό αυτό για το ποδόσφαιρο. Αλλά εμένα η εικόνα του Όφη μου άρεσε μέχρι το 60. Από εκεί και ύστερα δεν μου άρεσε αυτό το θέατρο των παιχτών του Όφη.
1: Εντάξει, ναι.
0: Το να πάρουμε ένα τρόπο, παντή τρόπο, δεν μου αρέσει εμένα. Θα ήθελα το ποδόσφαιρο να το βλέπω πιο θεωματικό και να κερδίζει φυσικά ο καλύτερος, καθώς θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες. Mm-hmm. Και να πούμε το εξής, ότι ο ΠΑΟΚ, παρότι έχασε το κύπελλο, δεν ήταν κακό στον αγώνα. Διότι μπορούσε μετά το 1-0 να πετύχει και δεύτερο τέρμα και να πάει και το παιχνίδι στο 5-0. Γι' αυτό θέλω να πω και παρακάτω, το ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ή ένα πρωτάθλημα το κρίνουν πολλοί παράγοντες. Και ένας από αυτούς είναι και η τύχη και η δυστοκία. Και θα πω παρακάτω γιατί το λέω αυτό.
1: Ναι, απλά εντάξει, τώρα σου λέει ο άλλος γιατί δεν το έκανε 2-0.
0: Εντάξει. Γι' αυτό λέω ότι είναι και ο παράγον τύχη. Διότι παίζονται πολλές λεπτομέρειες. Ότι κάνω 10 σουτ εγώ, εσύ κάνεις ένα και με κερδίζεις. Okay. Αυτό το ποδόσφαιρο γι' αυτό είναι και όμορφο. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι και όμορφο. Δεν είναι δίκαιο στο τέλος. Δεν είναι δίκαιο.
1: Μάλιστα. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Νομίζω στα play-off ήταν καλύτερη ομάδα.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν καλύτερη ομάδα, ούτε στο πρωτάθλημα ολόκληρο.
1: Στο πρωτάθλημα συμφωνώ. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος.
0: Οι ομάδες που έπρεπε να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, έξω η ΑΕΚ για μένα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ας είμαι το σαρκαστικός και έχω αιτιολογίες, είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Για μένα ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τους πολλούς τραυματισμούς που είχε βασικών ποδοσφαιριστών και δεν είχε την άνεση να τους αντικαταστήσει επαρκώς. Και ο Ολυμπιακός, αν δείτε τα στατιστικά, πλήρωσε τη μεγάλη δυστοκία. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος τελικές με διαφορά την ΑΕΚ και όμως το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ. Γιατί σε ορισμένα παιχνίδια η τύχη χαμογέλασε στην ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τους τραυματισμούς που χάθηκε η συνοχή, χάθηκε η ομοιογένεια και φυσικά χάθηκε η ψυχολογία. Καλή που είχε ο ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα το έπαιρνε το πρωτάθλημα.
1: Έτσι πιστεύω. Ναι, έτσι
0: γιατί ο Ολυμπιακός ταλαιπωρήθηκε φοβερά στην Ευρώπη με μεγάλη κόντρα, με μεγάλους αντιπάλους. Καμιά σχέση conference και,
1: ναι, εντάξει,
0: και Ευρώπα. Όταν παίζει με Ρεάλ, με Άρσεναλ, με Μπαρσελόνα. Στάθηκε πάρα πολύ καλά εκεί. Γι' αυτό ακριβώς το πλήρωσε. Αυτό και φυσικά να πω το εξής, ότι γι' αυτό είπα προηγουμένως ο παράγον τύχη παίζει μεγάλο ρόλο. Και φυσικά να μην στεκόμαστε και στον παράγον διαιτησία, που για μένα είναι και αυτός μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Mm-hmm. Έχει πήρε πάρα πολλούς βαθμούς στην διαιτησία.
1: Πήρε τρία μάτς, θυμάμαι, με Όφη και φυσικά και Λεβαδιακό, νομίζω.
0: Και Λεβαδιακό και τον Όφη και.
1: Την και φυσικά.
0: Στο Βόλο το 2-2.
1: Στο Βόλο το 2-2, βέβαια.
0: Θετικό φάουλ και πήρε και ορισμένα παιχνίδια με την τύχη. Να αναφέρω δύο μόνο. Το τέρμι που πήρε με τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ στην αρχή των playoffs δεν πέρασε το κέντρο, ρε παιδιά, η ΑΕΚ. Δηλαδή ένας Ολυμπιακός μετριοτάτος και η ΑΕΚ με μισή ευκαιρία που για μένα δεν είναι και ευκαιρία 100%. Δεν μπορούσε να βρει ένα πόδι, μπορούσε να πάει άλλο το πλασέ του σε μια αντεπίθεση που εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ολυμπιακού που βγήκε για επίθεση. Δεν έκανε εμφάνιση πρωταθλήτριας. Και μέσα σε όλο το πρωτάθλημα η ΑΕΚ δεν ήταν καλύτερη ούτε από ΠΑΟΚ ούτε από Ολυμπιακό.
1: Μέσα στο πρωτάθλημα συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Εγώ.
0: Ναι. Ναι, είναι ένα πρωτάθλημα όπως το κρίνουν και άλλοι παράγοντες και πήρε και ένα πέναλτι, να θυμάστε, στην κανονική διάρκεια με τον Παναθηναϊκό στο 95, ένα χαζό πέναλτι που κάνει πέρσι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν έπαιξε και πήρε και 10 παιχνίδια στον γκολ από το 85 και μετά. Αν όχι 17, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή θέλω να δω την ΑΕΚ και τον Νίκολη στο φοβερό και το τρομερό που λένε πολλοί. Ότι θέλω να τον πάρει, δεν ξέρω πια.
1: Μπεσίκτας.
0: Να τον δω και τον χρόνο και την άλλη χρονιά. Διότι πριν πολλά χρόνια σχολίαζα και έλεγα: μην πανηγυρίζετε τόσο πολύ για τον Αλμέιδα. Όταν πήρε τον Νταμπλ η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Δεν τον βοηθήσανε συγκυρίες. Και βγήκε αληθινός, έφυγε κακήν κακό.
1: Κακήν κακός.
0: Και μάλιστα το μειωτικό για τον άνθρωπο αυτόν που πήρε τον Νταμπλ στο κάτω-κάτω με την ΑΕΚ. Είναι ότι από ό,τι άκουσα δηλαδή, αναφέραν όλους τους προπονητές των 13 πρωταθλημάτων, 14 που πήρε η ΑΕΚ και το 13ο που πήρε ο Αλμέιδα, δεν αναφέραν καν το όνομά του.
1: Αυτό είναι ντροπή, εντάξει.
0: Ντροπή.
1: Βέβαια, ντροπή.
0: Ντροπή για μια σοβαρή ομάδα που λέγεται ΑΕΚ, που πήρε σε καταλήξεις μεγάλες ομάδες, προς το
1: βέβαια.
0: Μην τη μειώνουμε διαχρονικά. Αλλά αυτό το πρωτάθλημα, καταθέτω την άποψή μου, μπορώ να κάνω. Γιατί το είδα πάρα πολλά παιδιά.

0: παιχνίδι και παρακολούθησα όλο το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε και μάλιστα όχι αυτοκτόνησε. Ήταν άτυχος με τους τραυματισμούς. Δεν ξέρω τώρα εκεί τι παίζονταν, γιατί θα μου πεις έτσι, γιατί τόσοι τραυματισμοί.
1: Η ψυχολογία μπορεί. Η ψυχολογία μπορεί για τους τραυματισμούς. Πολύ μάλιστα θυμάμαι στα social media απαιτούσαν από τον κύριο Σαββίδη να καθαρίσει όλο το ιατρικό team. Για την ψυχολογία. Σκοτώνονται τα 7 παιδιά του ΠΑΟΚ, τα δικοχαμένα.
0: Έπαιξε ρόλο.
1: Και χάνει και τον πατέρα του, ο κύριος Μουτσέσκου.
0: Εκεί έπαιξε μεγάλο ρόλο. Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε πέτρες.
1: Σωστό.
0: Εκεί σίγουρα επηρεάστηκαν πάρα πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ. Ήταν και διάφορα αποτελέσματα στην αρχή και δεν θέλει πάρα πολύ, σε πάρει από κάτω. Αλλά εγώ επιμένω πάλι ότι αν υπήρχε η ενδεκάδα αυτή που έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο και ήταν κοντά με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Ίσως θα το διεκδικούσε όπως διεκδίκησε τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο για μένα ήταν οι. Τώρα η ΑΕΚ πέρα στο πρωτάθλημα, εντάξει, τη βοηθήσαν οι συγκυρίες και
1: μάλιστα. Για τον ΠΑΟΚ τώρα, εδώ παρατηρείται πολύ μεγάλη σιωπή και αυτό είναι ανησυχητικό για τον κόσμο. Γράφονται πολλά για τον κύριο Λουτσέσκου. Τώρα δεν μπορεί μια ομάδα, κατά την ταπεινή μου άποψη, την καταθέτω κι εγώ, να παίζει, θα φύγει, θα μείνει, θα κάνει. Ή το καθαρίζει το θέμα, βγάζει μια ανακοίνωση, ή τον λέει πάνε όπου θέλεις, θα προχωρήσω με τον επόμενο. Βεβαίως, κατά την ταπεινή μου άποψη πάντα, και επειδή δεν είμαι ποτέ προσωπολάτρης, τουλάχιστον με τους προπονητές του ΠΑΟΚ, είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος αν φύγει ο κύριος Λουτσέσκου. Εκτός αν έρθει ο Ζιντάν ή ο Γιούργεν Κλοπ. Οποιοςδήποτε άλλος προπονητής, πιστεύω ότι αν δεν ξεκινήσει καλά, δεν θα τον στηρίξω.
0: Γιάννη. Γιατί μένετε στους προπονητές από όλο και όλος ο κόσμος. Έπαιξα χρόνια ποδόσφαιρο, συνεργάστηκα με ονόματα. Να μιλάω, Αλέφαντα, Αρχοντίδη, Μάρκο, ονόματα, Παναγούλια, Αϊμίστο κλπ. Εγώ δίνω στην επιτυχία μιας ομάδος ένα 15% δίνω στον προπονητή. Και στο λέω εγώ που διατέλεσα προπονητή 19 χρόνια. Mm-hmm. Άσχετα τις κατηγορίες, δεν έχει σημασία. Αν τα γάμα, η δέλτα κλπ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Εξαρτάται από τους παίχτες.
1: Σωστό.
0: Και λέτε, να έρθει ο Ζιντάν στον ΠΑΟΚ. Τι να έρθει, να παίξει με ποιον δηλαδή.
1: Αυτό
0: είπα. Αν δεν πάρει 5-6 παιχταράδες, δεν μπορεί να κάνει κανένα Ζιντάν τίποτα. Τίποτα. Είμαι τόσο κάθετος που ίσως παρεξηγούμε κιόλα.
1: Συμφωνείτε δηλαδή με τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτη, τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, που είπε όταν είχε πάρει τότε το Champions League με τον Ζιντάν και τον πρωταλητή, λέει τα κύπελα τα παίρνουμε εμείς οι πρόεδροι, εμείς πληρώνουμε.
0: Και ήθελα να καταλήξω. Ότι ούτε ο Λουσέσκο δεν πήρε τίποτα για μένα.
1: Επειδή τα πήρε ο Σαββίδης, ναι.
0: Ο Σαββίδης τα πήρε δηλαδή. Όταν ο Σαββίδης,
1: πληρώνει.
0: Ο Σαββίδης, σου πληρώνει και φέρνει παιχταράδες.
1: Ναι, έχει δίκιο σε αυτό.
0: Ακριβώς, εσύ έχεις ένα μικρό, εντάξει μικρό ρόλο δεν έχεις. Αλλά για μένα ο προπονητής, πέρα από τα τεχνικά τα οποία τα διδάσκουν όλοι τα ίδια, εκτός εξαιρέσεων, να μην εδώ πίσω στην ιστορία και να φέρω Ρολομπανόφσκι, Μίχελς και
1: στη λοιπά, μεγάλη λοιπά. Σοβιετική Ένωση το 86, ναι.
0: Μπράβο. Αλλά θυμηθείτε όμως τι παίχτες είχε.
1: Άρα αυτή.
0: Και αυτός και ο Άγιαξ. Και όπου φέρανε επανάσταση στο
1: Ο Ρίνος Μίχελς, ναι.
0: Είδε το Γουαρδιόλα στην Μπαρσελόνα ή τώρα στην Παρή.
1: Ο Ερίκε.
0: Δηλαδή αν δεν έχει το Ερίκε τώρα στην Παρή, ναι. Ο Γουαρδιόλα στη Σίτι είναι σε ψηλό επίπεδο ακόμα. Αν ο Γουαρδιόλα στην Σίτι φύγει και πάει Σαουθάμπτον. Μπορεί να υποβαστεί κιόλας.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Εγώ δεν διαφωνώ. Όχι, δεν γελάω.
0: Από εμπειρίες, γιατί δούλεψαν ονόματα προπονητές και λέω τη διαφορά την κάνουν οι παίκτες μέσα στο γήπεδο. Όλοι διδάσκουν τα ίδια. Την ίδια τακτική, σίγουρα το κουτσάρισμα μέχρι ένα σημείο παίζει ρόλο. Mm-hmm. Έχει και ένα τίμα από δίπλα 5-6 ανθρώπων που βλέπουν και τον συμβουλεύουν. Αν βλέπετε ο βοηθός. Μιλάει στα αυτή στον πάγκο να παρακολουθώ
1: με τα κομπιούτερ και λοιπά, ναι.
0: Ναι, γιατί από ό,τι λένε οι φήμες, ο Μπαϊγέδης στον πάγκο κοιμότανε. Είχε το ραβούσιο που τον καθοδηγούσε. Έτσι λένε και παίχτες, να μην λέω ονόματα, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Που δουλέψαν με τον Μπαϊγέδης. Mm-hmm. Φυσικά όλα εξαρτώνται, Γιάννη, από την διοίκηση να υπάρχει μια ηρεμία, να είναι οι παίχτες πληρωμένοι, γιατί μυστικό αρκούδι δεν χορεύει. Καλό, τόσο απλά, να μην υπάρχουν τραυματισμοί για να υπάρχει μια. Και να υπάρχει καλό κλίμα στα αποδυτήρια, να υπάρχει mm-hmm. οικογένεια.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Γι' αυτό εκφράζω πολλές φορές τον Αΐμι στον Νίκο Αλέφαντο, ο οποίος αυτά τα στοιχεία τα ήθελε. Πέρα από τους καλούς παίχτες που ήταν οπωσδήποτε, ήθελε να υπάρχει καλό κλίμα στα αποδυτήρια, να είναι πληρωμένοι παίχτες την Πέμπτη, πριν το παιχνίδι της Κυριακής για να ανεβάζει την ψυχολογία. Και φυσικά μας έλεγε τότε, και δεν θα το ξεχάσω, να κάνουμε παρέα 5-5-6-6. Να είμαστε φίλοι μεταξύ μας.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό μου δίδαξε εμένα η εμπειρία ετών.
1: Mm-hmm.
0: Ήμασταν φίλοι και στον Πυρσογραβενών που ξεκίνησα εγώ, ήμασταν παρεούλα, και στον Πιερικό.
1: Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει ανησυχία γιατί, εντάξει, μέχρι τώρα δεν ακούγεται τίποτε. Υπάρχει ένα θέμα. Είπε και ο κύριος Λουτσέσκου, δεν θα κάνω κάτι που θα απογοητεύσει το σύλλογο, τον ΠΑΟΚ δηλαδή, αλλά πρέπει να αποφασίσουν.
0: Σίγουρα. Και δεν ξέρω γιατί αυτή η αργοπορία.
1: Ναι, και με μεταγραφές δηλαδή.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εκτός αν έχουν κάποια σχέδια και θέλουν να τα ανακοινώσουν μαζεμένα για να μην επηρεάζει τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Και διστροπή και δυσανασχετή. Και... γιατί κανένας δεν συμφωνεί με τον προγραμματισμό μιας ομάδας. Όλοι έχουν άποψη στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, αλλά
0: τώρα το ρόλο τον παίζει ο Σαββίδης.
1: Να σου πω κάτι. Αυτή την ώρα λέμε όλοι έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, τον ντάμπλ, το κύπελο. Θα επιστρέψουμε του χρόνου, είπε η ΠΑΕ. Έτσι είπε στην ανακοίνωσή της. Δεν το είπα εγώ, ούτε ο FM100. Είπε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι, θα επιστρέψουμε του χρόνου. Βέβαια, εδώ δεν παίρνει πρωτάθλημα η Ρεάλ κάθε χρόνο. Οκ, το καταλαβαίνω εγώ. Δεν μπορεί κάθε χρόνο. Αλλά φέτος ήταν η χρονιά του, έπρεπε να πάρει έναν τίτλο. Δεν γίνεται, αυτοκτόνησε. Δεν μπορεί να πάει.
0: Εντάξει, αυτοκτόνησε. Εντάξει.
1: Ο κόσμος δεν το δέχεται
0: εύκολα. Αυτός ο αθλητισμός όμως.
1: Δεν διαφωνώ. Ούτε η ΑΕΚ πήρε στα κατάλληλα. Δεν διαφωνώ. Οκ, συμφωνώ. Όμως, έως αυτή την ώρα δεν ακούγεται τίποτε. Η ομάδα θέλει 50% αλλαγή. Δεν μπορεί να πάει με αυτή την ομάδα.
0: Ναι, είπα Γιάννη, αν αλλάξει πλήρως η ομάδα, ανασταλτικό κι αυτό. Πρέπει να ξαναδημιουργήσει ομοιογένεια, σύμπνοια, να κάνεις οικογένειες, τα αποδυτήρια, για να μπορείς να προσδοκάς επιδόσεις σε πολύ χρονικό διάστημα. Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να περιμένεις χρόνια. Στην Ελλάδα δηλαδή. Έξω περιμένουν χρόνια.
1: Εντάξει, περιμένουν. Ναι. Απλά και εκεί κάτι βλέπουν. Εδώ τώρα θέλει η ομάδα τουλάχιστον 10 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να πάει με την ίδια ομάδα. Με την ίδια ομάδα θα ρισκάρει την τέταρτη θέση.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν τα παρακολουθώ από κοντά.
1: Okay.
0: Υπάρχει τεχνικός διευθυντής.
1: Όχι, θα ανακοινώσει κάποιον, εγώ θα βάζω το βιβλίο. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Ώσπου να έρθει ο τεχνικός διευθυντής όμως, χάνεται χρόνος. Και ο τεχνικός διευθυντής, να πω και κάτι τώρα εδώ στον αέρα, πρέπει να ταυτίζεται με τον προπονητή.
1: Βέβαια.
0: Οι φιλοσοφίες πρέπει να ταυτίζονται. Δηλαδή και το σκάουτινγκ ακόμα. Δηλαδή, εγώ μιλούσα με τους προπονητές όταν πήγαινα Αργεντινή και μου λέγαν με τι στοιχεία ποδοσφαιριστές θέλουν για την ομάδα. Από εκεί και στραφά να βλέπω και ένα ταλαντούχο, εγώ, παράδειγμα τον Τη Μαρία κλπ. Τέλος πάντων που τον πρότεινα τότε. Άλλο εκείνο. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός και μια συνεννόηση του προπονητή. Με το σκάουτινγκ, τι ζητάμε.
1: Οκ. Λοιπόν, για να πάμε στον Παναθηναϊκό. Εγώ τους Δανούς, όπως και όλη η Ελλάδα, τους σέβονται ποδοσφαιρικά. Πολύ μικρή χώρα, φέρνει τον Νίστρου. Μπερδεύω και τα σύμφωνα. Δεν τα πάω καλά με, το σύμφωνα, με τα σύμφωνα. Νίστρουπ. Λοιπόν.
0: Τέλος πάντων.
1: Γιάκοβ Νίστρουπ. Λοιπόν, έφυγε ο Μπενίτεθ, πήρε πάλι την αποζημίωση στα εκατομμύρια, αυτό κάνει. Εγώ τον πήρε ο Παναθηναϊκός, αυτό είπα. Τι τον πήρε, για να τον πληρώσει αποζημίωση. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πολλά τα χρήματα στις μεταγραφές. Ξανά θα μπει. Τώρα θα μπει στοχευμένα, λέει. Θέλει να μπει στο γήπεδο με κάτι. Στο νέο του γήπεδο, δηλαδή. Τι περιμένετε από τον Παναθηναϊκό?
0: Είδαμε.
1: Εγώ
0: είμαι εναντίον της αλλαγής προπονητών σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και ούτε έχω καμία συμπάθεια για τον Μπενίτεθ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ήταν σε μεγάλες ομάδες.
1: Παλιά, στο Τέξας.
0: Κοιμήθηκε ο Θεός.
1: Κοιμήθηκε έτσι. Παλιά στο Τέξας.
0: Ο κόσμος μένει στα τρόπαια. Τα τρόπαια, Γιάννη, μια παρένθεση. Δεν τα παίρνει κανένας.
1: Από προπονητή. Εκεί και πέρα όμως, όπου και αν πήγε, έφυγε διωγμένος.
0: Ακριβώς.
1: Όπου και αν πήγε.
0: Όπως έφυγε και ο φοβερός, όπως το λέτε εσείς, Ζωζέ. Δεν χρησιμοποιείτε το επώνυμο, λέτε Ζωζέ.
1: Το Μουρίνιο.
0: Ήταν ο Θεός του ποδοσφαίρου, Μουρίνιο, από το οποίο του πήγε πίσω το ποδοσφαίρο για μένα.
1: Ναι.
0: Ένας αμυντικογενής προπονητής για να πάρω 0-0 το αποτέλεσμα. Πήγε στη Φενέρμπαξε που πήγε.
1: Νύχτα.
0: Καταποντίστηκε στην Μπενφίκα.
1: Μάλιστα.
0: Πήγε άλλο, δεν ξέρω. Και τώρα νομίζω τον παίρνει Ρεάλ.
1: Στη Ρεάλ γύρισε, ναι.
0: Δεν
1: έχει ποιον να πάρει, κύριε Ρεάλ.
0: Ναι, ξέρει, θα κάνει τώρα. Θα πάει στο παγκόσμιο κύπελο, θα παρακολουθήσει 4 πεφταράδες. Φοβερό, θα του αγοράσει και θα πούμε ο Ζωζέ πήρε πρωτάθλημα του χρόνου.
1: Εντάξει, σωστό όπω το θέλετε και αυτό. Αλλά τι να κάνει, κύριε Ρεάλ, ποιον να πάρει, ζητάνε να γυρίσει.
0: Το σώμα, γιατί τα έζησα.
1: Ναι,
0: πολλοί να διαφωνούν.
1: Όχι, καλά κάνουμε και τα λέμε όμως.
0: Άποψη.
1: Λοιπόν, Ας αφήσουμε τον Παναθηναϊκό, αφήσουμε την Αθήνα.
0: Να πούμε κάτι για τον Παναθηναϊκό.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή φέρνει ένα προπονητή από το πουθενά. Δεν ξέρει καν την ελληνική πραγματικότητα. Πρέπει να κάνει μια προετοιμασία, να παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Ναι, στο κόμφερετ ξεκινάει προγραμματικά.
0: Και να κάνει μια συμπαγή ομάδα. Δεν ξέρω με τι παίχτε. Στην μεικτή κόσμο να φέρει, δεν προλαβαίνει να κάνει να δημιουργήσει ομάδα μεγάλων προδιαγραφών για να χτυπήσει τώρα τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό όπω είναι. Έτσι πιστεύω εγώ. Που πιστεύω και ο ΠΑΟΚ δεν θα καθίσει έτσι. Αναμένουμε.
1: Αναμένουμε, σωστό.
0: Ούτε ο Ολυμπιακό θα καθίσει.
1: Καλά, έτσι. Τον Ολυμπιακό το πιο πολλά τα λεφτά. Διάβαζα προχθέ ότι σε μια γιορτή τη UEFA, τέλο πάντων από λεγό τη FIFA, ήταν καλεσμένο ο κύριο Μαρινάκη. Ως ένας από τους 20, 50, 100, δεν ξέρω, κάπου εκεί του κόσμου, επιχειρηματίες με το ποδόσφαιρο. Τα λεφτά είναι πολλά στον Ολυμπιακό. Όπως το λέω εγώ, μπορεί να μην αρέσει πολύ. Είναι και για τον Παναθηναϊκό το λέω. Είναι ο Παναθηναϊκός. Ξυπνάει αύριο ο Βαρδινογιάννης, που παρουσίασε η Motor Oil προχθές, επειδή στην εκπομπή τα λέμε, θέλω να δίνω μια άλλη διάσταση, παρουσίασε κέρδη εξαμήνου 3,3 δις κύκλου εργασιών.
0: Φοβερό.
1: Η Motor Oil. Ξυπνάει ο Βερδινογιάννης και παίρνει τον Παναθηναϊκό. Πού θα τον αντιμετωπίσεις?
0: Και ο Αλαφούζος δεν πάει πίσω οικονομικά.
1: Εντάξει, ο Βερδινογιάννης, ναι.
0: Ο Αλαφούζος παρασύρεται από κάποιους συναδέλφους δικούς σου. Λοιπόν, οι οποίοι μάθαν το ποδόσφαιρο σε μια εβδομάδα και του κάνουν προτάσεις και παρασύρεται και αλλάζει τους προπονητές στα πουκάμισα.
1: Σωστό. Ναι, αλλάζει πολλούς. Αλλάζει, έχετε
0: ενώ
1: δίκιο.
0: Ο Σαββίδης βρήκε αυτό τον προπονητή, τον στήριξε και τον στηρίζει. Και απλώς εδώ τώρα να ξανάρθω λίγο στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω μετά την αποτυχία αυτή ότι πρέπει να αλλάξει λίγο το κλίμα. Και να αλλάξει και λίγο η ποδοσφαιρική φυσιονομία του ΠΑΟΚ όσον αφορά την τακτική. Είναι λίγο αμυντικογενής προπονητής ο Λουσέσκο. Και εγώ θέλω στην Τούμπα να βλέπω ένα επιθετικογενή προπονητή όπως έβλεπε τον ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 70.
1: Μάλιστα. Φεύγουμε από εδώ. Για να μην σας κουράζω και πολύ. Άρης, έμεινε ο κύριος Γρηγορίου. Και εκεί λεφτά γιοκ. Δεν υπάρχουν λεφτά πολλά.
0: Ο Άρης έχει οικονομικό πρόβλημα.
1: Δεν πάει και Ευρώπη. Όχι, λέω, τι να κάνει και ο Καρυπίδης. Ούτε φίλος μου είναι, ούτε κουμπάρος μου.
0: Ναι.
1: Τι να κάνει δηλαδή.
0: Μεταγραφές νομίζω, έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές.
1: Όχι, έχει τα μπάνα από τη
0: ΦΥΠΑ.
1: Θα το λύσει το πρόβλημα αυτό. Θα το λύσει.
0: Λοιπόν, επειδή πήγα, ο γιος μου είναι Αριανός.
1: Ναι, το ξέρω, το έχετε πει.
0: Πήγα σε ένα παιχνίδι με τον Άρη. Με το Βόλο και εγώ δεν βλέπω μόνο το παιχνίδι, βλέπω και κάποια άλλα στοιχεία. Στο 15 λεπτό, στο 4 20 λεπτό του λέω ο γιο μου Δημήτρη, έχει πάρα πολύ καλό υλικό ο Άρης. Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τις άλλες ομάδες ο Άρης. Δηλαδή, έβλεπα τους παίχτες πώς κινούνταν με ταχύτητα καλή, με καλή υποδοχή μπάλας, με καλή σκέψη, ευέλικτους, ευκίνητους. Καλή ομάδα. Δηλαδή, μπορείς να δημιουργήσεις με αυτούς τους παίχτες και με την προσθήκη 2-3 πρωτοκλασσάτων, πολύ καλή ομάδα. Δεν έχει το μεγάλο του πρεστίζο ο Άρης. Είναι τη βαριά φανέλα που έχει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ με αυτό το υλικό του Άρη, πιστεύω εγώ, ότι μπορούσε να πάρει και το πρωτάθλημα. Όχι ότι είναι χειρότερος. Δηλαδή, αν πάρουμε όλους και προσθέσουμε τον Κωνσταντέλια, τον Ζήφκοβιτς και τον.
1: Τον Τάισον.
0: Ναι, ή ένα με τα χαρακτηριστικά του Τάισον. Γιατί και το Τάισον μεγάλων δεν μπορεί να παίξει μετά τα
1: 800. Φυσικά.
0: Ναι,
1: βιολογικός κύκλος, πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Ακριβώς. Με ένα τέτοιο παίχτη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά γιατί έχει και τον κόσμο. Όχι ότι ο Άρης δεν έχει κόσμο.
1: Πώς δεν έχει, δεν είπε κανείς ότι δεν έχει.
0: Έχει το πρεστίζο ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Όπως έχει η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα. Πάμε στον Ηρακλή. Καλές κινήσεις. Ο Γιάννης Κόντης αναλαμβάνει κάτι υπεύθυνος για το αγωνιστικό, όχι ακριβώς σαν αντιπρόεδρος κλπ. Για τις σχέσεις του Ηρακλή, φαντάζομαι, με τις ομοσπονδίες, με τη Super League κλπ. Θα βλέπει. Πάντως, έλεγα το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Κοντογουλίδη που με κάλεσε για να σχολιάσω τα δρόμενα, είπα ότι η μεγάλη μεταγραφή του Ηρακλή για μένα είναι ο Γιάννης Κόντης, με τον οποίο δεν συναντήθηκα ποτέ. Δεν είναι ούτε φίλος μου, ούτε πιάμε καφέ μαζί, ούτε τίποτε. Το μόνο κοινό που έχουμε είναι ότι υποστηρίζουμε και δύο την Εθνική Βραζιλίας. Ξέρει την αγορά. Ο Ηρακλής έβγαλε και ένα ευχαριστήριο, να σας το πω τώρα, έδωσε 1600, εδώ το λέει 1650 εισιτήρια διαρκείας, ευχαριστεί τον κόσμο η ΠΑΕ και πήρε τον πρώην εμπορικό διευθυντή του Άρη. Γίνεται μια νέα προσπάθεια. Ιστορικό η ομάδα, νομίζω παίξατε κόντρα με τον Ηρακλής, δεν παίξατε με τον Πιερικό.
0: Όχι μόνο έπαιξα, αλλά εγώ γνωρίστηκα και με τον Κόντι. Δεν γνωρίστηκα αυτό προσώπως. Mm-hmm. Ακουστικά, να το αναφέρω τώρα στον αέρα.
1: Βεβαίως.
0: Είχαμε σολαβήσει. Μα σολάβησα, τέλος πάντων, μέσω του μάνατζερ.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ έφερα το Φιλωμένο την Αργεντινή στον Αστέρα. Λοιπόν, εγώ τον έφερα, εγώ τον πρότεινα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ήρθε το παιδί, είχε κάνει τον κύκλο του στον Αστέρα, ήθελε να κάνει μια μεταγραφή και πεζόταν. Και μίλησα τότε με τον κύριο Κόντι, ρώτησε πληροφορίες και λοιπά. Του είπανε, πάρ' τον λόγο για τον Άρη. Και ο μάνατζερ κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο, δεν ξέρω τι ώρα ήταν, 12 ώρα το βράδυ, και μου λέει, Χρήστο, δεν υπογράφουμε στον Άρη, μου λέει, υπογράφουμε στον ΠΑΟΚ. Και τον έφερε στον ΠΑΟΚ. Τον έριξε, να το πω μέσα σε εισαγωγικά.
1: Ο μάνατζερ.
0: Ο Φιλωμένο μέσω του μάνατζερ του, τέλος πάντων, έριξε τον Άρη τελευταία στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Ο Κόντις όμως έχει το εξής πλεονέκτημα. Ξέρει πάρα πολύ καλά τη Λατινική Αμερική.
1: Ναι.
0: Και εγώ είμαι ο λάτρης του ποδοσφαίρου αυτού, του και του Ισπανικού, έτσι, γιατί εκεί κοντά είναι και αυτοί και Πορτογάλοι. Είναι ξαδέρφια.
1: Ναι.
0: Με Αργεντινή, Βραζιλία. Δεν θέλω τα άλλα. Τα κράτη που εκεί υπάρχουν πεθαράδες. Τα έχω δει με τα μάτια μου αυτά που τα λέω. Γι' αυτό πολλές φορές απορώ, Γιάννη. Δεν στέλνουν σκάουτες να πάνε να παρακολουθήσουν Παραγουάη, Εκουαδόρ. Μου κάνει εντύπωση, α πούμε. Τέλος πάντων, παράγοντες που δαπανούν πάρα πολλά χρήματα, α πούμε. Να φέρουν αξιόλογους παίκτες. Και λέω, ο Κόντις ξέρει πάρα πολύ αυτές τις αγορές.
1: Το είπα.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα φέρει στον Ηρακλή καλούς παίκτες, όπως έφερε.
1: Το πιστεύω κι εγώ.
0: Πως έφερε.
1: Ένα στόπερ είχε ο Άρης που μου άρεσε πάρα πολύ, ένας Βολιβιανός, πάρα πολύ. Τον είχε φέρει ο Γιάννης Κόντις. Το είπα κι εγώ το πρωί, συμφωνώ.
0: Τους ξέρει και πιστεύω αυτή η κίνηση ήταν καλή.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν καλή, αρκεί να συμβαδίζει με την φιλοσοφία του προπονητή.
1: Μάλιστα.
0: Παναλαμβάνω πάλι.
1: Ιταλός ο προπονητής.
0: Ιταλός, κοντά είναι.
1: Κοντά είναι.
0: Κοντά, εντάξει, τέλος πάντων κοντά, Λατίνος είναι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Αν και εγώ δεν θα πάνω τόσα χρήματα που έδωσε
1: ο Ηρακλής.
0: Ο Ηρακλής για τον προπονητή.
1: Μάλιστα. Επίσημα ο κύριος Αντωνόπουλος παραμένει στον Αστέρα. Τον υπηρετήσατε, εντός εισαγωγικών η λέξη. Τον Αστέρα εννοώ. Έχετε καλές αναμνήσεις.
0: Πολύ καλές αναμνήσεις και ήμουν από τους πρώτους που όταν ο Αστέρας βγήκε
1: στη μεγάλη κατηγορία.
0: Βέβαια.
1: Παραμένει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι πάρα πολύ σοβινιστής, επικροτώ αυτή την κίνηση του Αστέρα 1000%, αρκεί να τον στηρίξει η διοίκηση και να του βοηθήσει με την έλευση πολύ καλών παικτών. Και να πω και κάτι τώρα, δεν μας ακούνε στην Τρίπολη, συμβουλευτικά.
1: Μας ακούνε
0: μέσα του
1: πακέτο της Κοσμοτέ.
0: Και θα έφανα δίπλα το τεχνικό διευθυντή τον Στάικο τον Βεργέτη και να κάνω ένα ελληνικό δίδυμο πολύ ωραίο, με εμπειρίες ο Βεργέτης μεγαλύτερες από τον Αντωνόπουλο προπονητικά, και να δημιουργήσουν μια ομάδα πάρα πολύ καλή, έτσι πιστεύω εγώ, και να προωθήσουν και Ελληνόπουλο. Ο Αντωνόπουλος για μένα πέτυχε, διότι σώθηκε σχεδόν άνετα, μπορούμε να πούμε, στα playoffs. Το έλεγα, θυμάσαι, ότι έλεγα ότι
1: αστέρα. Το συζητούσα
0: λοιπόν,
1: και εγώ με άλλους.
0: Είχε καλούτσικο υλικό, δεν είχε ψυχολογία. Τους μόνιασε, τους έδεσε ο Αντωνόπουλος και μάλιστα πρότισε ένα παιδί από την Άντερ 19, παρακαλώ, τον Αλμύρα. Βασικότατο.
1: Ναι.
0: Μεγάλη επιτυχία. Και έχει και άλλα Ελληνόπουλα ο Αστέρας, τα οποία πιστεύω καταλάβαν τα λάθη τους, θα προωθήσουν και κάποια Ελληνόπουλα. Και όχι μόνο Αστέρας. Και οι ελληνικές ομάδες οι μεγάλες. Δηλαδή δεν έχουν επιτεύγματα φοβερά. Δεν μπορείς να κοντραριστείς με Ίντερ, με Μίλαν, με Γιουβέντους. Να πω τις ομάδες που είναι και υποδιέστερες.
1: Ναι.
0: Της Ρεάλ, της Μπαρσελόνα, της Μπάγκερ κλπ. Είναι ονόματα μεγάλα. Δαπανούν πάρα πολλά χρήματα. Αλλά εσύ δεν μπορείς να τους παλέψεις στην Ευρώπη. Τι κάνεις λοιπόν, δημιουργείς προϋποθέσεις στην χώρα σου με φθηνό κοστολόγιο, να το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Προωθώντας τα Ελληνόπουλα. Είμαι υπέρ της κίνησης αυτή του Δημήτρη του Μπάκου, γιατί νομίζω ο Δημήτρης ο Μπάκος ασχολείται περισσότερο τώρα με τον Αστέρα.
1: Mm-hmm.
0: Ο Γιάννης ο Καϊμενάκης νομίζω απέχει λίγο, ασχολείται με την business. και έσωσε την ομάδα. Και φυσικά πιστεύω σε αυτό το μοντέλο θα δουλέψει. Έτσι πιστεύω. Θα το θέλω.
1: Πάντως, για να κλείσουμε με τον Αστέρα, για να σα ρωτήσω για το Μουντιάλ και να σα αφήσω, είχε κάνει μια ανάρτηση, νομίζω, ένα υφυπουργό παιδεία, δεν ξέρω τη κυβέρνηση τη ΝΕΝ, είναι από την Τρίπολη. Και σε ένα παιχνίδι ήθελε τον κόσμο τώρα στα play-off και έκανε ο άνθρωπος μια ανάρτηση για την πόλη του να πάμε όλοι στο γήπεδο, να στηρίξουμε τον Αστέρα, να κάνουμε, να ράνουμε. Αν είχε 300 σχόλια από κάτω, τα 250 του έλεγαν η μεγάλη ομάδα της Τρίπολης είναι ο παναρκαδικός.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Ναι.
0: Και απορώ, εγώ έχω στον Δημήτρη τον Πάκο, τον οποίο τον εκτιμώ φοβερά. Ναι. Τον ένα από τους μεγάλους αδελφούς και τον κύριο Καημενάκη τον εκτιμώ. Αλλά μιλάμε για τον κύριο Μπάκο, είχα μιλήσει και πριν πολλά χρόνια. Και του είχα πει: γιατί δεν κάνετε μια συγχώνευση με τον Παναρκαδικό.
1: Σωστά.
0: Ο Παναρκαδικός είναι ιστορία εκεί στην Τρίπολη.
1: Βέβαια,
0: θα φέρει κόσμο. Θα φέρει κόσμο όχι μόνο από την Τρίπολη, από την πόλη, αλλά και από τα πέρυσι, από Μεγαλόπολη, από Άστρος, από όλα
1: τα μέρη.
0: Από τις κομμοπόλεις της
1: Αρκαδίας.
0: Mm-hmm. Ακόμα και από τον Άφλιο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λοιπόν... Παναρκαδικός είναι το όνομα. Τέλος πάντων, Αστέρας, αν είδατε στην τηλεόραση, έγινε μια συσσόρευση πες των φιλάθλων. Νεαρά παιδιά ω επιτοπλίστων, οι μεγάλοι, πιο μεγάλοι δεν ακούγονται.
1: Δεν ασχολούνται. Κλείνοντας, τώρα πάμε και στο Μουντιάλ. Είναι γνωστό ότι υποστηρίζουμε τα φανατισμού τη Βραζιλία. Γελάω, πραγματικά γελάω. Δηλαδή, αν γεννιόμουν τώρα, πιστεύω θα μπορούσα να παίξω ποδόσφαιρο με πειθαρχία. Λοιπόν. Με τον Νεϊμάρ. Τι θα γίνει με αυτόν τον Νεϊμάρ? Πάλι τραυματίας. Ήδη γράφουν ότι πιέστηκε ο Αντσελότη να τον καλέσει στην εθνική. Καλά, δεν είναι και ο Ροναλντίνιο. Δηλαδή, πώς παίρνει τόσα εκατομμύρια αυτός?
0: Είναι ένας πολύ καλός παίκτης τώρα, Γιάννη.
1: Εσάν αυτό είναι η Βραζιλία έχει 50.
0: Είναι απρόβλεπτος, πολύ καλός.
1: Τι έκανε η Βραζιλία με αυτόν?
0: Αλλά εντάξει, τώρα είναι ένα όνομα. Έκανε μια μεγάλη καριέρα και ίσως και για ψυχολογικούς λόγους να θέλει να τον έχει στην αποστολή. Για πολλούς και διαφόρους λόγους και για τον κόσμο. Παίζει ρόλο και αυτό. Διότι η Βραζιλία θα έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Όλες οι λατινογενείς χώρες, Λατινική Αμερική, που συμμετέχουν στο Παραγουάι, έχουν κόσμο
1: στο Μουντιάλ.
0: Στην Αμερική. Βέβαια, θα έχουν το 10ο παίχτη που λέμε, ας πούμε.
1: Πάντως κατηγορείται εντόνως ο Αντσελότη ότι δέχθηκε πιέσεις από τη Βραζιλία, από την κυβέρνηση, από τους υπουργούς. Να πάρει τον Νεϊμάρ και να αφήσει έξω τον Ζωάο Πέδρο της Τσέλσι που είχε 20 γκολ στην Πρέμιερ. Ο Νεϊμάρ που έπαιξε δηλαδή.
0: Αυτό είναι δικό του θέμα, Γιάννη.
1: Εσείς ποιον βλέπετε στο Μουντιάλ? Γαλλία.
0: Δεν βλέπω κανέναν και παρότι πρώτο φαβορί ξέρετε ποιον δίνουν.
1: Ποιον?
0: Ισπανία.
1: Ισπανία.
0: Ναι, δίνουν. Εγώ δεν.
1: Καλή ομάδα.
0: Και αυτή θα έχει πολύ κόσμο. Το Μουντιάλ θα έχει.
1: Βέβαια, Ισπανόφωνοι είναι όλοι.
0: Βέβαια, περισσότερο από Γαλλία κλπ.
1: Βέβαια, Ισπανόφωνοι είναι όλοι.
0: Κοίταξε, εκ πρώτη όψη φαίνεται ότι θα είναι Ισπανία, Γαλλία.
1: Συμφωνώ με τη Γαλλία.
0: Βραζιλία.
1: Ποια Βραζιλία?
0: Και Αργεντινή. Και η Αργεντινή. Και η Βραζιλία είναι το μεγάλο όνομα.
1: Μεγάλο όνομα, αλλά.
0: Πιστεύω ότι θα είναι μέσα στην τετράδα.
1: Μάλιστα.
0: Θα είναι και η Βραζιλία.
1: Μπορεί να είμαι τόσο απογοητευμένο.
0: Γιατί είμαι λίγο υπέρ της Ιταλίας, άσχετα αν.
1: Έμεινε έξω.
0: Δεν παίζει το εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Μοντιάλ τώρα να παίζει τώρα το Κουρακάο για να μην παίζει η Ιταλία, αυτό είναι άλλο θέμα συζήτησης.
1: Ναι, όπως είναι θέμα και συζήτησης, το που διαφωνώ κάθετα, λέει τώρα η FIFA, η οποία βλέπει τα εκατομμύρια της UEFA από το Champions League και σου λέει εμείς γιατί να μείνουμε απ' έξω. Και λέει τώρα θα κάνουμε Μοντιάλ με 60 ομάδες. Άμα είναι, ας κάνουμε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Όπως το λες, έτσι είναι. Αυτό είδαν. Διότι το ποδόσφαιρο έχασε πάρα πολύ με τη μη πρόκληση της Ιταλίας για μένα.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, Μουντιάλ τώρα, Μουντιάλ χωρίς Ιταλία, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Κουτσέ είναι λίγο κουτσό.
1: Για βλέπουμε το Ιράν.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Λοιπόν.
0: Το Ιράν είναι καλό, δεν είναι άσχημο.
1: Στην τύχη το Ιράν.
0: Είναι κάποιες άλλες ομάδες τώρα που είναι υποδιέστερες και λέω, σκέφτομαι. Ότι η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πρέπει να αλλάξει λίγο το σκεπτικό. Ωραία, μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο θέλουμε να συμμετέχουν πολλές χώρες για την γιορτή κλπ. Αλλά τέτοια τέρατα που έχουν πάρει Παγκόσμια Κύπελλα δεν πρέπει να μένουν έξω από ένα άτυχο παιχνίδι όλη τη χρονιά.
1: Μάλιστα.
0: Σας πιστεύω εγώ, λίγο άδικο.
1: Σας ταλαιπώρησε σήμερα πολύ, αλλά ήταν
0: καθόλου.
1: Από τις τελευταίες εκπομπές. Γιατί...
0: Ευχάριστη κουβέντα που κάνουμε.
1: Ναι, γιατί τελείωσε και το πρωτάθλημα. Θα ετοιμαστούμε για Μουντιάλ. Θα δούμε και εκεί τι θα κάνουμε, τίποτε με τα YouTube. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά που μιλήσατε στον FM 100. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είμαστε καλά.
1: Να μείνω ο κύριος.
0: Θα ξαναπούμε.
1: Να μείνω ο κύριος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης, ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
3: Πιάνω,
4: πιάλο,
3: βάζω,
4: στο
3: κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
7: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
8: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
9: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
8: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

0: 100.
1: Θα ξεκινήσουμε με έναν άνθρωπο που δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις. Βετεράνος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, Ακαδημίας Ποδοσφαίρου, Γυναικείο Ποδόσφαιρο, ο κύριος Τάκης Κόμνος. Με χαρά τον καλωσορίζουμε στον Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλησπέρα, κύριε Κόμνο.
2: Γιάννη, καλησπέρα. Θα μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον ελληνικό.
1: Βεβαίως.
2: Και να μου μιλάς, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια, είμαστε φίλοι.
1: Βεβαίως.
2: Οπότε το κύριε Κόμνο προτιμώ να μου λες Τάκη.
1: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές του, Γιάννη μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ που θα καταθέσεις απόψεις στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Εντάξει, έχουμε να πούμε πολλά, έχω σημειώσει πολλές ερωτήσεις. Να ξεκινήσω καταρχάς από το γυναικείο.
2: Είναι στη διάθεση του, Γιάννη μου.
1: Ναι, από το γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ομολογουμένο, σοβαρή από κάθε πλευρά, πετυχημένη και πάνω απ' όλα φιλοσοφημένη ποδοσφαιρικά. Είχαμε double γυναικών από τον ΠΑΟΚ. Μια κουβέντα για το πρωτάθλημα, για το επίπεδο, πριν πάμε
2: ναι,
1: στα. Ναι, περισσότερο στα τη ομάδα.
2: Θα ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ και θα αναφερθούμε λίγο και στην πρώτη κατηγορία, που εκεί είναι το ενδιαφέρον. Και μετά θα πούμε στην κατηγορία, στην Β' Εθνική, η οποία
1: ανήκει
2: ο ΕΑΤ. Επειδή παρακολούθησα όλη την πορεία του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έκανε εξαιρετική αυτή χρονιά. Είχε καταπληκτικό σύνολο. Κυρίως είχε πάρα πολύ καλές παίκτριες. Οι ξένες παίκτριες κάναν τη διαφορά, αλλά και οι Ελληνίδες. Το ελληνικό στοιχείο μέσα στην ομάδα, δηλαδή, γιατί είχε 6 ξένες και 5 Ελληνίδες. Νομίζω αυτό το κράμα των ξένων και των Ελλήνων παιχτών ήταν ό,τι καλύτερο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, κυρίως για τον ΠΑΟΚ, γιατί έδειξε μια ομάδα δυνατή, καλογυμνασμένη. Έκανε πολύ καλή δουλειά ο Θανάσης ο Πατρικίδης, ο προπονητής. Και παρουσίασε ένα σύνολο που νομίζω δεν έχει αντίπαλο, γι' αυτό πήρε και την με διαφορά το πρωτάθλημα και αήττητος, γι' αυτό και κατέκτησε και το double. Νομίζω ήταν μια εξαιρετική χρονιά από κάθε άποψη, δηλαδή, για το γυναικείο τμήμα του ΠΑΟΚ. Το υπόλοιπο πρωτάθλημα δεν είχε κάτι ιδιαίτερο να παρουσιάσει. Είχε μέτριες ομάδες κατ' εμέ. Η ΑΕΚ δεν είχε την ομάδα που είχε πέρυσι. Ο Παναθηναϊκός αποδυναμωμένος. Έδειξε καλά στοιχεία ο Αστέρας Τρίπολης, η Όφη, η Ρέα. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν ήταν καμία ομάδα τόσο δυνατή για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος ήταν το δευτερονίκητο φαβορί. Και όντως με την πορεία του νομίζω ότι άξιζε το double.
1: Πάντως γίνεται και πολύ μεγάλη κουβέντα, αυτό που είπατε και εσείς πριν, σε σχολιασμό για την παρουσία ξένων. Εσείς έχετε και ακαδημίες, ήθελα γι' αυτό μια βαρύνουσα άποψη από εσάς, δηλαδή να βλέπουμε περισσότερες Ελληνίδες παρά ξένες.
2: Κοίταξε Γιάννη, αυτό είναι ελπίδα μας, ότι να μπορούν πολλά κορίτσια από τις ακαδημίες να μεταπηδήσουν στην αμέσως επόμενη κατηγορία, είτε Β' Εθνική είτε Α' Εθνική. Αλλά σε αυτή τη δεδομένη στιγμή ακόμα νομίζω νωρίς. Όσα βήματα και αν έχει κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, οι ξένες παίκτριες που βλέπω που έρχονται από το εξωτερικό και πλαισιώνουν τις ομάδες, κυρίως που μπορεί να τις φέρουν, δηλαδή στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ και τα λοιπά, στον Παναθηναϊκό, είναι διαφορετικού επίπεδου. Κορίτσια τα οποία είναι δουλεμένα σε άλλα πρωταθλήματα από μικρές ηλικίες. Οπότε εμείς είμαστε ακόμα στα πρώτα βήματα του γυναικείου μας ποδόσφαιρο, ώστε να λέμε ότι έχουμε ετοιμάσει μια φουρνιά παιχτριών που μπορούν να πλαισιώσουν επάξια τις ομάδες και Β, αλλά και κυρίως στην Α, δική που ακόμα το επίπεδο είναι ακόμα πιο ανεβασμένο.
1: Ναι, είναι.
2: Πάντως γίνεται μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια, δηλαδή από εμάς, από τις ακαδημίες και από τις ίδιες τις ομάδες.
1: Ναι, για τις τώρα ο ΕΑΝΤΑΣ, πέρα από την προσπάθεια στη δεύτερη κατηγορία, κάνει και τις ακαδημίες. Γι' αυτό λέω ότι είναι βαρύνουσα η άποψή σας. Δηλαδή και για τον κόσμο που μας ακούει, γίνονται και δοκιμαστικά.
2: Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή. Βλέπω ότι υπάρχει μια τάση των κοριτσιών που δεν τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Έρχονται στις ακαδημίες, τα περισσότερα είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο, δηλαδή επαφήτες με το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν όμως και αρκετά ταλαντούχα κορίτσια, τα οποία με την κατάλληλη προετοιμασία και κατάλληλη δουλειά, απλώς εδώ πρέπει να αποκτήσουν και μια διαφορετική νοοτροπία, πιο επαγγελματική μέσα εισαγωγικά, και το ποδόσφαιρο το γυναικείο, όντως ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι επαγγελματικό στην Ελλάδα. Να αλλάξει λίγο η φιλοσοφία τους, να δουλέψουν πολύ περισσότερο, γιατί υπάρχει ταλέντο. Εγώ το διαπιστώνω, γιατί καθημερινά ασχολούμαι με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Παρακολουθώ όλες τις εξελίξεις, ειδικά στα θέματα υποδομών. Υπάρχουν πολύ αξιόλογα κορίτσια, τα οποία αν μπουν σε κάποια κλαμπ τα οποία δουλεύουν επιστημονικά και με προοπτική, σε μια τετραετία, πενταετία πιστεύω ότι θα έρθουν αρκετά κορίτσια από τα τμήματα υποδομών να πλαισιώσουν ομάδες. Mm-hmm. Αυτό κάναμε και εμείς στον ΕΑΝΤΑ, δηλαδή ναι. Ο ΕΑΝΤΑ ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Κάναμε μια ομάδα η οποία ξεκίνησε στη ΓΑΜΑ Εθνική, κυρίως με έμπειρα κορίτσια, κορίτσια που είχαν παίξει στις κατηγορίες Β και ΓΑΜΑ Εθνική. Όντως βγήκαμε κατευθείαν την Β και σιγά σιγά το ρόστερ αυτό αναμειώθηκε πλήρως. Και σήμερα το ρόστερ του ΕΑΝΤΑ, ο οποίος τερμάτισε τρίτο στη βαθμολογία, στον πιο ανταγωνιστικό όμιλο της, στον πρώτο όμιλο, τον πιο ανταγωνιστικό όμιλο της Β' Εθνικής, mm-hmm. με κορίτσια 15χρονα, μέσα όρο 15 και 16 χρονών. Είναι δείγμα ταλέντου των κοριτσιών, αυτό που είπα πριν, ότι υπάρχει αρκετό ταλέντο, αλλά και στην προπόνηση που αρχίζουν και τα παιδιά σιγά σιγά να αντιλαμβάνονται ότι χωρίς πολλή δουλειά δεν μπορεί, όσο και ταλέντο να υπάρχει, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες αγώνα Β' Εθνικής. Mm-hmm. Γιατί είναι από αυτό είπα και πριν, ότι έχουν έρθει αρκετά ξένα κορίτσια, ακόμα και στη Β' Εθνική. Υπήρχαν ομάδες όπως ήταν οι Σιρήνες Γρεβενών που βγήκαν και πήραν και το πρωτάθλημα και ανεβήκαν κατηγορία. Είχαν 4 ξένες.
1: Αυτό λέω.
2: Οι 3 ξένες παίζουν εθνική Κένια, είναι εν ενεργεία διεθνής με την εθνική Κένια.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, κορίτσια έμπειρα, κορίτσια τα οποία έχουν παίξει με πολλές παραστάσεις. Το ίδιο είχαν και, και οι δοξαδρά μας, οι 3 Αμερικανίδες καταπληκτικές παίκτριες. Παρ' όλα αυτά εμείς με ένα πολύ νεανικό ρόστερ, αλλά με πολλή δουλειά σε βάθος, mm-hmm. Μπορέσαμε και πετύχαμε αυτή την τρίτη θέση που ήταν ένας στόχος για μας αρχικώς όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα τον Οκτώβριο. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ελπίζουμε σε κάτι παραπάνω του χρόνου.
1: Ναι, απλά όμως αν ρωτήσουμε 100 ανθρώπους θα προτιμήσουν εσάς παρά τις Ειρήνες που έχουν 4 ξένες. Γι' αυτό λέω ότι σε αυτές τις
2: ολοκλήρωσε την ερώτηση.
1: Όχι αυτό ήθελα να πω. Γι' αυτό λέω στέκομαι στις... Όταν είναι στη Β' Εθνική, όταν γίνεται τώρα προσπάθεια, είναι προτιμότερο. Εσείς ρίχνετε το βάρος. Έρχονται νέα παιδιά, 15χρονα είπατε. Αυτό τιμά ναι, την ναι. Ακαδημία των ΕΑΝΤΑ. Δηλαδή, αν εγώ έχω κόρη που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, σαφέστατα θα προτιμήσω τον ΕΑΝΤΑ.
2: Λογικό. Λογικό είναι ότι κυρίως οι γονείς που ξεκινάνε τα παιδιά τους τώρα το ποδόσφαιρο, συνήθως αναζητήσουν ακαδημίες ποδοσφαίρου που έχουν υποδομές, ώστε με μια κατάλληλη προετοιμασία 2-3 χρόνια, ας πούμε, κάποια κορίτσια να μπορούν να μεταπηδήσουν. Ναι. Εθνικά πρωταθλήματα όπως είναι η ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί έχει αρκετές ομάδες καλές στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά και κυρίως στη Β' Εθνική, που εκεί είναι το προστάδιο το οποίο μπορεί να εξελιχθεί ένα κορίτσι για να μπορέσει πλέον να έχει την ελπίδα να πάει να παίξει Α' Εθνική, να παίξει εθνικές ομάδες κτλ.
1: Τώρα το καλοκαίρι φαντάζομαι έχετε συνεχίζονται, κάνετε δοκιμές.
2: Εμείς παρότι το πρωτάθλημα τελείωσε,
1: ναι, γι' αυτό το
2: έχει ακριβώς σχεδόν 15-20 μέρες που τελειώσει το πρωτάθλημα. Εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη μέχρι 30 Ιουνίου όλη η ομάδα, όλο το ρόστερ, παρότι τα κορίτσια έχουν εξετάστηκε περίοδο.
1: Ναι.
2: Έρχονται προπονήσεις 3-4 φορές την εβδομάδα. Θα πάμε μέχρι 30 Ιουνίου και από εκεί τα περισσότερα κορίτσια μέχρι 30 Ιουλίου δουλεύουν σε ατομικό επίπεδο είτε σε γκρουπ των 3-4 κοριτσιών για να μπορέσουν να καλύψουν ατομικές αδυναμίες και σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και κυρίως σε σωματοδομική ανάπτυξη, βελτίωση, σε ταχύτητα, σε έκρηξη, σε αλτικότητες κτλ. Mm-hmm. Σταματάμε 30 Ιουλίου και mm-hmm. μετά έχω 17 μέρες παύση mm-hmm. από κάθε δραστηριότητα και 17 Αυγούστου ξεκινά επίσημα η ομάδα και φεύγει προετοιμασία στην απολυμένη πέτρα πάνω στο Ξιάρτη.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε και το πρώτο στάδιο εκεί είναι πολύ σκληρό, με 3 προπονήσεις τη μέρα. Πολύ έντονη προπόνηση, πολύ πιστή κατάσταση, ώστε να βάλουμε τη βάση για να έχουμε μια δυναμική παρουσία για την επόμενη χρονιά. Γιατί, όπως είπα και πριν, ότι στοχεύουμε ακόμα ένα σκαλοπατάκι παραπάνω από την φετινή τελική θέση που πήραμε.
1: Είπατε κάτι στη διάρκεια της σκέψης σας για τις εξετάσεις των κοριτσιών. Έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς και καθηγητές και ψυχολόγους και πρόεδρους ομοσπονδιών στην εκπομπή. Υπάρχει ένα θέμα με τα παιδιά που παίζουν τον αθλητισμό. Το συναντάτε εσείς, δηλαδή οι απαιτήσεις πολλές στα σχολεία, τώρα υπάρχει και πολλές. Η τεχνολογία, πολλά παιδιά δεν ξέρω, δεν πάνε καν, ασχολούνται.
2: Κάνουν μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά σήμερα που ασχολούνται με αθλητισμό, ειδικά από αυτά που κάνουν πρωταθλητισμό σε διάφορους άλλους, έτσι, σε διάφορα άλλα αθλήματα, αλλά και όσα ασχολούνται με ομαδικά σπόρο όπως είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ κτλ. Βλέπω ότι τα κορίτσια κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια γιατί έχουν πολλές σχολικές δραστηριότητες, με φροντιστήρια, έτσι, και με άλλα. Γιατί δεν ασχολούνται, πολλά παιδιά δεν ασχολούνται μόνο κυρίως με το ποδόσφαιρο ή με το μπάσκετ. Έχουν και μια δεύτερη επιλογή σαν άθληση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επιφορτισμένα τα κορίτσια που ασχολούνται με τα μαθήματα αλλά και με το ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν στο κρύβω ότι βρίσκουν χρόνο αυτή τη δύο ώρη προπόνηση για να μπορούν να ξεφύγουν από αυτή την ένταση της καθημερινότητας των μαθημάτων και των υποχρεώσεων των σχολικών και συμμετέχουν σε προπονήσεις. Τώρα αυτή φυσικά την περίοδο, εγώ τους είμαι και πολύ ελαστικός μαζί τους, γιατί καταλαβαίνεις ότι η προτεραιότητα είναι τα μαθήματα και η σπουδή και το ποδόσφαιρο σε αυτή τη φάση είναι σε δεύτερη μοίρα.
1: Έχουν ενδιαφέρον όμως, δηλαδή φιλοξενούσαμε... Για την νεολαία, λέω, δηλαδή τώρα με την τεχνολογία επηρεάζει. Επιστρατεύω τώρα την παρουσία σας ως βετεράνο ποδοσφαιριστής και θέτω αυτή την ερώτηση. Πολύ με την τεχνολογία, ο αθλητισμός είναι ζώρικος, θέλει προπόνηση, θέλει καλή ζωή, θέλει. Κανείς δεν φτάσει στην κορυφή χωρίς να δουλέψει. Ακόμα και ο Μαραντόνα.
2: Ναι, Γιάννη, κοίταξε. Παιδιά που έχουν στόχους να εξελιχθούν, δηλαδή μέσα από το λάμπι για το ποδόσφαιρο. Παιδιά τα οποία έχουν στόχους να εξελιχθούν, να παίξουν δηλαδή σε μια μεγαλύτερη κατηγορία. Επίσης μεγάλος στόχος για αυτά είναι να παίξουν εθνικές ομάδες. Που σε αυτά ο στόχος είναι εθνική ομάδα και κατ' επέκταση αύριο μια μεταγραφή είτε στο ελληνικό ποδόσφαιρο είτε σε ποδόσφαιρο
1: εξωτερικό.
2: Και ομάδα του εξωτερικού. Που εκεί το ποδόσφαιρο ξέρεις πολύ καλά είναι επαγγελματικό. Αυτά τα κορίτσια που έχουν στόχους λοιπόν θα βρουν και τον τρόπο και τον χρόνο και στα μαθήματα να είναι συνεπείς. Αλλά και να έχουν παρουσία στην προπόνηση και στην ομάδα. Mm-hmm. Όταν κορίτσια τα περισσότερα, σου είπα ότι είναι αυτή τη στιγμή Δευτέρα Λυκείου, δηλαδή το 2009 γεννημένα και το 2010. Παρ' όλα αυτά, όλη τη διάρκεια τη σεζόν είχαμε παρουσία καταπληκτική, 4-4 προπονήσεις εβδομάδος, γιατί ακριβώς τα περισσότερα έχουν στόχους. Θέλουν να εξελιχθούν, θέλουν μέσα από το ποδόσφαιρο να βρουν το επόμενο σταθμό της καριέρας τους, δηλαδή να παίξουν ποδόσφαιρο, να σπουδάσουν παράλληλα.
1: Γι' αυτό
2: το λέω. Αυτό είναι πολύ μεγάλο στόχος, γιατί τα περισσότερα κορίτσια στο εξωτερικό στοχεύουν στο να μπουν σε ένα πανεπιστήμιο και παράλληλα να παίζουν και ποδόσφαιρο.
1: Έτσι είναι. Γι' αυτό το ρώτησα, γιατί πολλά σπορ έχουν θέμα. Τώρα, επίσης, θα επιστρατεύσω την παρουσία σας στη συζήτηση ως βετεράνο ποδοσφαιριστή. Γίνεται μια προσπάθεια, είπατε, πάω, ΚΑΕΚΟ, Παναθηναϊκός, ο Άρης στη Β' Εθνική, ο Ολυμπιακός κέρδισε το πρωτάθλημα.
2: Έχει κάνει παρουσία μεγάλη και παίρνει στην Β' Εθνική πάρα πολύ έντονα.
1: Ολυμπιακός είναι, εντάξει.
2: Και με αυτός έχει ο Ολυμπιακός, έχουν ένα πλάνο το οποίο στο κέρδισε να ανέβει η ομάδα πολύ γρήγορα στην Α' Εθνική. Γιατί έχει το budget, έχει το roster για να μπορέσει να διεκδικήσει σε πρωτάθλημα και το χρόνο να πάει για Α' Εθνική, που ο απότερος σκοπός της, από ό,τι γνωρίζω, είναι να πρωταγωνιστήσουν και σε επίπεδο Champions League, που εκεί είναι τα χρήματα και εκεί είναι η καταξίωση σε έναν αθλητικό σύλλογο γυναικείο ποδόσφαιρο. Η στόχευση είναι να πας να μπεις μέσα στο μήλο της Champions League. Γιατί εκεί είναι δόξα και χρήμα.
1: Η ομάδα που υπηρετήσατε δεόντως και τιμήσατε. Θα μπει στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας κάνει μεγάλη προσπάθεια, γιατί τον έχω δει. Έχω δει και τις εγκαταστάσεις του. Είναι τρομακτικές, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Τρίπολη.
2: Που γνωρίζω πολύ καλά.
1: Ναι, κάνει μεγάλη προσπάθεια με τον κύριο Μπάκο.
2: Ναι, πολύ μεγάλη προσπάθεια.
1: Έχει ισχυρούς παράγοντες.
2: Σε ένα προπονητικό κέντρο σύγχρονο.
1: Ναι.
2: Έχουν μεγάλο μπάτζετ. Πήραν και προκαταξιωμένους προπονητές. Τώρα νομίζω κάναν αλλαγή προπονητού. Ο οποίος στοχεύουν πλέον σε ακόμα καλύτερη θέση και πορεία στην καινούργια χρονιά. Είναι ομάδες που έχουν και την διαθέτουν και το χρήμα
1: το βασικό.
2: Και τη διάθεση όμως, Γιάννη.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν χρήματα, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, να στηρίξουν το γυναικείο ποδόσφαιρο.

0: Sport αρχίζει στις 4.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
0: 120 λεπτά στα Sport.
1: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
0: Αναλύει.
1: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
0: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: 120 λεπτά στα Sport.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
0: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αναδομό.
3: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
10: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ένας Έλληνας πολίτης τραυματίστηκε σε επεισόδια που σημειώθηκαν στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων της περιοχής για τη δημιουργία πολυτελούς τουριστικού θέρετρου σε μια προστατευόμενη οικολογικά ζώνη. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια και ζήτησε την πλήρη τήρηση του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών. Τη στήριξή του στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Σβέρνιτσα εξέφρασε ο Έντι Ράμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξιτήριο από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος βρίσκεται για επίσκεψη στην πόλη μας, όπως έγινε γνωστό στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο. Οι Πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο μοναδικός, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Αναφέρεται επίσης στις παρεμβάσεις για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, σημειώνοντας ότι επεκτείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ κατά 15 λεπτά το λίτρο και ότι στα τέλη του μήνα θα καταβληθεί χωρίς αίτηση η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί στο 80% των οικοκυριών. Στην τελική ευθεία το νέο ανακαινίζω, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες και να ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο. Ευθεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία σε συνέντευξή της κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι ενσωμάτωσε στο πρόγραμμά του στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται την τρίτη πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Ο Πρωθυπουργός της Μάλτας, Ρόμπερτ Αμπέλα, κήρυξε τη νίκη του στις πρόορες εκλογές του Σαββατοκύριακου, εξασφαλίζοντας μια τέταρτη θητεία για το κυβερνών εργατικό κόμμα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, ακολουθεί ο πλανήτης Εύα με τη Μέρη Λεριά.
9: Θεσσαλονίκη, FM 100. Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
11: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
12: Το άκουσες, το είπες.
13: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
12: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
12: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Βουτιά στις νότες. FM 100.
10: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
13: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
10: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
13: Μουσικές και διαδικτυακές.
10: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
13: Πλανήτης Εύα.
10: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
13: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
10: Και πού το συναντάμε?
13: Στον FM 100.
10: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και Πλανήτης Εύα μαζί παρέα έως και τις 7 αυτό το απόγευμα Κυριακής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, μαζί συντονισμένοι με αγαπημένες ιστορίες που αφορούν στη μόδα, στην ομορφιά, που αφορούν στη διακόσμηση ενίοτε. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr και φυσικά μας βρίσκεις και στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Τώρα, όσον αφορά στα της θεματολογίας μας για αυτή την Κυριακή, μαζί λοιπόν θα ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν στην διακόσμηση και συγκεκριμένα μικρό υπνοδωμάτιο, εάν διαθέτεις μικρό υπνοδωμάτιο. 7 λοιπόν σούπερ αλλαγές, οι οποίες πραγματικά θα το μεταμορφώσουν. Καθημερινό τρέξιμο είναι καλό τελικά? Είναι κακό για την υγεία? Πού και πώς μας ωφελεί? Αισιοδοξία, και όμως αισιοδοξία, η θετική σκέψη μπορεί να σώσει την καρδιά. Μαύρο φόρεμα, 4 συνδυασμοί για αυτό το καλοκαίρι, όλα όσα πρέπει να γνωρίζει. Επίσης, σου έχω σίγουρους τρόπους, 10 στον αριθμό, προκειμένου να διώξεις μακριά, μια και καλή, τις άσχημες μυρωδιές οι οποίες μπορεί να υπάρχουν στον χώρο της κουζίνας ή στον χώρο κάποιου άλλου δωματίου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μια μουσική ανάσα. Πάντα κινούμαστε στη διεθνή μουσική σκηνή και αμέσως μετά επιστροφή, προκειμένου να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας για αυτή την Κυριακή, εδώ στον πλανήτη Εύα και στον FM 100. Καλή ακρόαση έως και τις 7.

νίκες, όσους μένουν, διαμένουν μόνοι τους ή όσοι τώρα ετοιμάζονται ίσως να μετακομίσουν και θέλουν να κάνουν έτσι κάποιες αλλαγές στα του υπνοδωματίου τους. Μικρό υπνοδωμάτιο λοιπόν και τα αλλαγές που θα το μεταμορφώσουν. Βρίσκομαι στο spirosoulis.com και εάν το δωμάτιό σας δεν έχει αρκετό χώρο για να τοποθετήσετε ένα μεγάλο κομοδίνο, δεν χρειάζεται καθόλου μα καθόλου να ανησυχείτε. Για να κερδίσετε λοιπόν χώρο, προμηθευτείτε ένα φωτιστικό που μπορεί να δώσει πραγματικά άλλη οπτική στον χώρο και μπορεί να βιδωθεί στον τοίχο. Εάν θέλετε ένα γραφείο και ένα κομοδίνο, αλλά το υπνοδωμάτιό σας είναι μικρό για να το χωρέσει, τότε δεν έχετε παρά να τοποθετήσετε το γραφείο ακριβώς δίπλα στο κρεβάτι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άρθρο ξεκινάει ως εξής. Το υπνοδωμάτιο είναι ένα πολύ ιδιωτικό σημείο στο σπίτι. Ακόμα και αν ο κύριος σκοπός του είναι να σας φιλοξενεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι παραμελημένο. Αντιθέτως, εάν είναι οργανωμένο και όμορφο, θα σας βοηθήσει να ηρεμήσετε, είναι γεγονός, και να περάσετε αρκετό ποιοτικό χρόνο μέσα σε αυτό. Όσο μικρό λοιπόν και αν είναι το δωμάτιό σας, μπορείτε να κάνετε παρεμβάσεις οι οποίες θα σας γλιτώσουν χώρο, θα είναι λειτουργικές και θα το μεταμορφώσουν στο προσωπικό σας ησυχαστήριο με στυλ αλλά και γούστο. Επιτύχιο τραπεζάκι. Αν το δωμάτιό σας δεν έχει αρκετό χώρο για να τοποθετήσετε λοιπόν ένα μικρό ή μεγάλο κομοδίνο, δεν χρειάζεται καθόλου μα καθόλου να ανησυχείτε. Ένα μικρό επιτύχιο ραφάκι μπορεί να λειτουργήσει πολύ πρακτικά δίπλα στο κρεβάτι σας, ώστε να τοποθετηθείτε εσείς, να τοποθετήσετε τα προσωπικά σας αντικείμενα και τα βιβλία σας. Πόδια κρεβατιού. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε πραγματικά τον χώρο που υπάρχει κάτω από το κρεβάτι. Νομίζω ότι αρκετοί ήδη πολλές φορές έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Όταν θέλουμε να αποθηκεύσουμε κάποια πράγματα, δεν υπάρχει ο πετούμενος πάντα χώρος στο σπίτι, γενικότερα στο δωμάτιο. Οπότε χρησιμοποιούμε τον χώρο κάτω από το κρεβάτι. Έτσι λοιπόν μπορεί να δημιουργηθεί και ένας χώρος και αυτόματα να αποσυμφορήσετε το υπόλοιπο δωμάτιο. Κρεμαστό τραπεζάκι. Αυτό είναι πραγματικά γεγονός, μπορεί να συμβεί. Έχουμε δει πολλές τέτοιες λύσεις όσον αφορά τέτοιου είδους τραπεζάκια, τα οποία δεν είναι τελικά μόνο για τον τοίχο. Κάποιες φορές τα βλέπουμε και σε βεράδες. Εάν λοιπόν το δωμάτιό σας δεν έχει αρκετό χώρο για να τοποθετήσετε ένα μεγάλο κομοδίνο, τότε πολύ απλά μπορείτε να δημιουργήσετε εκεί έναν χώρο με το κρεμαστό τραπεζάκι. Υπάρχουν σε διαφορετικές διαστάσεις στην αγορά, μπορείτε να βρείτε σε προσφορές, κυνηγήστε το πραγματικά και σίγουρα ο χώρος αυτός μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα και να χρησιμοποιηθεί όπως εσείς πραγματικά θέλετε, ακόμα και για ένα μίνι γραφείο θα έλεγα εγώ. Επίσης, ο χώρος που πολλές φορές χρησιμοποιούμε για να τοποθετήσουμε τα ρούχα μας, ο χώρος που πολλές φορές χρησιμοποιούμε στην πόρτα, αποθηκευτικός χώρος στην πόρτα, μην αφήνετε λοιπόν το χώρο πίσω από την πόρτα του δωματίου σας να πάει χαμένος. Προμηθευτείτε ένα ντουλάπι πόρτας ώστε να αποθηκεύσετε κοσμήματα, φουλάρια, κασκόλ, καπέλα ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό αντικείμενο. Μετατρέψτε επίσης το μικρό αυτό γραφείο το οποίο μπορεί να έχετε και σε κομοδίνο. Ιδιαίτερα χρήσιμο αυτό για τις κυρίες της παρέας που κάποιες φορές πραγματικά θέλουν να έχουν τακτοποιημένα τα καλλιντικά, τις κρέμες, όλα αυτά τα οποία παραπέμπουν ακόμα και στην beauty routine, την πρωινή ή την βραδινή, δεν έχει σημασία. Το σίγουρο πάντως είναι ότι πραγματικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον χώρο εκεί και για τον χώρο που θα υπάρχουν τα μικροαντικείμενα αυτά, αγαπημένα και άκρος απαραίτητα. Όπως και να έχει, νομίζω ότι υπάρχουν λύσεις, είτε πρόκειται για κάποιο επιτύχιο φωτιστικό, είτε πρόκειται για κάποιο χώρο ο οποίος θα εκμεταλλευτούμε αντίστοιχα και θα είναι πίσω ακριβώς από την πόρτα, είτε για κάποιο πολύ μικρό γραφείο το οποίο μπορούμε πραγματικά να το μετατρέψουμε, να το αξιοποιήσουμε όπως εμείς επιθυμούμε, προκειμένου πραγματικά να υπάρχει ο χώρος που εμείς θέλουμε. Και βέβαια λέει, αν δεν έχετε ντουλάπια, μπορείτε να δημιουργήσετε τις συνθήκες ώστε να αποκτήσετε χώρο για να κρεμάτε τα ρούχα σας. Το μόνο που χρειάζεστε είναι δύο γατζάκια στο ταβάνι και μία μπάρα που θα φιλοξενήσει κρεμάστες ρούχων. Υπάρχουν βέβαια και αυτά τα κρεμαστάρια, αυτά που συναντάμε πολλές φορές στα καταστήματα, τα οποία είναι πολλές φορές εύκολη λύση, έχω να σου πω, κυρίως για φοιτητικά δωμάτια, αλλά γιατί όχι και για κάποιο υπνοδωμάτιο το οποίο δεν έχει τον χώρο τον οποίο εμείς θα θέλαμε. Feeling used, but I'm still missing you and I can't.

Hate You, I Love You. Κάποιες φορές αυτά τα δύο είναι πολύ κοντά τα συναισθήματα. Η αγάπη, ο έρωτας, το μίσος. Λοιπόν, εδώ είμαστε. FM 100 πάντα. Στο πρώτο ημίωρο βρισκόμαστε. Πλανήτης Εύα. Μαζί παρέα συντονισμένη. Εγώ βρίσκομαι στο ladylike.gr. Ένα αγαπημένο site το οποίο επισκεπτόμαστε αρκετά συχνά με θέματα που φιλοξενεί, τα οποία έτσι μοιράζομαι μαζί σου. Θέματα που αφορούν ενίοτε στην καθημερινότητα ως προς την υγεία, θέματα υγείας, άσκησης, fit, ιστορίες ή και θέματα καθαρά ομορφιάς. Το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει αφορά στην άσκηση και συγκεκριμένα στο καθημερινό τρέξιμο. Είναι τελικά καλό ή κακό για την υγεία? Για μερικούς δρομείς τον καταγράφεις χιλιόμετρα κάθε μέρα, μοιάζει με το απόλυτο σημάδι αφοσίωσης. Όμως όταν πρόκειται για το αν το καθημερινό τρέξιμο είναι πραγματικά καλό για σένα, η απάντηση δεν είναι και τόσο ξεκάθαρη. Το πραγματικό ερώτημα λοιπόν δεν είναι απλώς πόσο συχνά τρέχεις, αλλά το πώς προσεγγίζεις αυτά τα χιλιόμετρα. Σύμφωνα με προπονήτρια τρεξίματος, οι λέξεις καλό ή κακό το μετατρέπουν σε μια ερώτηση με απάντηση ναι ή όχι. Εξαρτάται λοιπόν σε πολύ μεγάλο βαθμό από το άτομο. Εάν κάθε προπόνησή σου φαίνεται δύσκολη, τότε το να τρέχεις κάθε μέρα μάλλον δεν βοηθάει το σώμα σου. Αν όμως κάποια από τα χιλιόμετρα είναι για αποκατάσταση, δηλαδή σύντομο, αργό τζόκινγκ που σε βοηθάει να κινείσαι χωρίς να ζορίζεις πολύ τις αρθρώσεις σου, τότε το καθημερινό τρέξιμο μπορεί να είναι πιο εύκολο πραγματικά για να το αντέξεις. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί δρομείς δυσκολεύονται να κόψουν πραγματικά ταχύτητα. Υπάρχουν λοιπόν μέρες που το τρέξιμο θα έπρεπε να είναι περισσότερο χαλαρό, τύπου τζόκινγκ, διότι αρκετοί άνθρωποι δυσκολεύονται να κινηθούν είτε πολύ αργά είτε πολύ γρήγορα. Ο καθένας έχει τους δικούς του ρυθμούς και βέβαια κάποιες φορές εξαρτάται και από τις ημέρες. Με λίγα λόγια, συνεχίζει λοιπόν η συγκεκριμένη προπονήτρια τρεξίματος. Μερικοί δρομείς χρειάζονται λίγη ξεκούραση, άλλοι περισσότεροι. Αυτό εξαρτάται από τραυματισμούς, χιλιόμετρα και ένταση προπόνησης. Τώρα, πώς να αποφασίσεις αν πρέπει να τρέχεις κάθε μέρα? Αν το καθημερινό τρέξιμο σε κουράζει συνέχεια ή δεν μπορείς να κάνεις καλά τις προπονήσεις σου, μάλλον χρειάζεσαι περισσότερη ξεκούραση. Εάν έχεις πόνο, είναι σημάδι ότι πρέπει να σταματήσεις και να το προσέξεις. Εάν τρέχεις κάθε μέρα και δεν το κάνεις έξυπνα, μπορεί να προκαλέσεις ζημιά με πολλούς τρόπους. Τραυματισμούς, καταπώνηση στα οστά, προβλήματα στους στένοντες και συνεχή κόπωση ως πιθανές συνέπειες. Το να τρέχεις λοιπόν κάθε μέρα δεν έχει μεγάλο όφελος, εκτός αν σε βοηθάει στη ρουτίνα σου. Καλύτερα είναι να δίνεις βάση στην καλή προπόνηση και στην ξεκούραση, ώστε να μην εξαντλείσαι. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι περισσότεροι προσπαθούμε να έχουμε μια καθημερινή ρουτίνα. Εγώ πάλι θα πω ότι πραγματικά θα πρέπει να μάθουμε να ακούμε το σώμα μας. Δεν απαραίτητο να γυμναζόμαστε κάθε μέρα, αλλά όπως προτείνουν οι περισσότεροι, τουλάχιστον αν αυτό συμβαίνει, αν αυτό γίνεται σε μια συχνότητα η οποία θα είναι 3-4 φορές την εβδομάδα. Και βέβαια αντί για τρέξιμο μπορούμε αρκετές φορές να επιλέξουμε κάτι αγαπημένο, όπως είναι το περπάτημα. Το περπάτημα σε αργούς ρυθμούς, το περπάτημα σε πιο γρήγορους ρυθμούς. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές και διαφορετικές επιλογές. Διάθεση να υπάρχει πραγματικά και να το πάρουμε έτσι ζεστά όλο αυτό το οποίο αφορά στην γυμναστική, αφορά στην καθημερινότητά μας. Σαφώς ο καθένας έχει τους δικούς του ρυθμούς και έχει όλα αυτά τα οποία πραγματικά τον ευχαριστούν ή όχι. Διάβασα πάντως κάτι σήμερα το απόγευμα, έτσι πάρα πολύ έξυπνο. Κανείς λέει ποτέ δεν φεύγει από το γυμναστήριο ή κανείς ποτέ δεν είναι τελειώνοντας την άσκησή του. Περπάτημα, γρήγορο, τρέξιμο, θυμωμένος, εκνευρισμένος. Μπορεί να είναι λίγο κουρασμένος, μπορεί να είναι καταπονημένος, μπορεί πραγματικά να νιώθει ιδιαίτερη πείνα, κάτι το οποίο συμβαίνει αρκετά συχνά. Αλλά ποτέ μα ποτέ κάποιος δεν θα φύγει ή δεν θα τελειώσει την άσκηση και θα είναι θυμωμένος ή στεναχωρημένος ή εκνευρισμένος. Και σκέφτηκα ότι πραγματικά έτσι ακριβώς συμβαίνει. Δεν είναι αλήθεια? Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο με μια αγαπημένη μουσική ιστορία από τους All Time Classic Coldplay. Αμέσως μετά σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι. Δρυμητέρη.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
9: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
10: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
9: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
10: Μουσικές και διαδικτυακές.
9: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
10: Πλανήτης Εύα.
9: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
10: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
9: Και πού το συναντάμε?
10: Στον FM 100.
9: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
10: Πλανήτης Εύα, λοιπόν, εδώ είμαστε, στο δεύτερο ημίωρο έχουμε επιστρέψει μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί παρέως και τις 7, ό,τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή κάθε απόγευμα Κυριακής. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, έτσι ακριβώς όπως το θέλετε, έτσι ακριβώς όπως το περιμένατε, διότι πραγματικά όλη την εβδομάδα αυτό ακριβώς συμβαίνει. Περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, περιμένουμε να ξεκουραστούμε, περιμένουμε να χαλαρώσουμε, περιμένουμε να ασχοληθούμε με πράγματα τα οποία πραγματικά μας ευχαριστούν και φεύγει τόσο μα τόσο γρήγορα αυτό το Σαββατοκύριακο που κάποιες φορές δεν υπολογίζουμε και σωστά. Δηλαδή ξεκινάμε π.χ. μία γενική στο σπίτι, καθάρισμα, οτιδήποτε ο καθένας πραγματικά θέλει και αφορά στα του σπιτιού, να ασχοληθεί με το καθάρισμα, πλυντήρια, ρίξετε γονιός και έχει και υποχρεώσεις εκτός σχολικών δραστηριοτήτων ή σχολικών υποχρεώσεων κάποιες φορές. Αν είσαι και γονιός και πραγματικά έτσι έχεις ένα παιδικό πάρτι, σου λέγω τώρα να ασχοληθείς με πράγματα που αφορούν στα του παιδιού, πραγματικά το Σαββατοκύριακο φεύγει τόσο μα τόσο γρήγορα. Οπότε εύχομαι αυτό το απόγευμα της Κυριακής να σας βρίσκει χαλαρές, χαλαρούς, να έχετε εκμεταλλευτεί σωστά αυτό το Σαββατοκύριακο το οποίο σιγά σιγά πλησιάζει προς το τέλος του. Λοιπόν, πάμε συνέχεια στα της θεματολογίας μας πάντα. Βρισκόμαι στο vita.gr. Η αισιοδοξία σώζει την καρδιά. Η επιστήμη το επιβεβαιώνει. Η αισιοδοξία φαίνεται να λειτουργεί λοιπόν ως ασπίδα για τα καρδιαγγειακά συστήματα, το ή μάλλον ακόμη πιο σωστά το καρδιαγγειακό σύστημα, με μετρήσιμα ωφέλη μέσα σε μόλις 8 έως 12 εβδομάδες. Βέβαια τώρα που το καλοσκέφτομαι, δεν είναι και λίγο αυτό το διάστημα, 8-12 εβδομάδων. Εδώ και χρόνια λοιπόν η φροντίδα της καρδιάς βασίζεται στη σωστή διατροφή, την τακτική άσκηση, την αποχή από το κάπνισμα και τον έλεγχο των παραγόντων κινδύνου. Η επιστήμη όμως ρίχνει φως σε έναν λιγότερο προφανή παράγοντα που φαίνεται να επηρεάζει την καρδιαγγειακή υγεία, την αισιοδοξία. Ένα αυξανόμενο σύνολο ερευνών δείχνει ότι όσοι βλέπουν τη ζωή με πιο θετική ματιά φαίνεται να έχουν μειωμένο κίνδυνο καρδιοπάθειας, εγκεφαλικού και πρόωρου θανάτου. Η American Heart Association έχει ήδη αναγνωρίσει ότι η ψυχολογική ευεξία αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της καρδιαγγειακής υγείας και το πιο ενθαρρυντικό, ακόμη και αν δεν είστε από τη φύση σας αισιόδοξοι, υπάρχουν τρόποι να καλλιεργήσεις αυτή τη στάση για να νιώθεις πραγματικά καλύτερα και να θωρακίζεις την καρδιά σου. Τι έδειξε λοιπόν η νέα αυτή μελέτη? Σε πρόσφατη ανάλυση, οι ερευνητές εξέτασαν 18 τυχεοποιημένες κλινικές δοκιμές που αφορούσαν ενήλικες με αυξημένο καρδιαγγειακό καρδιακό κίνδυνο ή ήδη υπάρχουσα καρδιοπάθεια. Οι παρεμβάσεις βασίζονταν σε τεχνικές θετικής ψυχολογίας, όπως ασκήσεις ευγνωμοσύνης, εκπαίδευση αισιοδοξίας, πρακτικές συνειδητότητας και αναγνώριση προσωπικών δυνατοτήτων. Οι συμμετέχοντες λοιπόν εξασκούνταν καθημερινά στο σπίτι, ενώ παράλληλα παρακολουθούσαν εβδομαδιαίες συνεδρίες. Μέσα σε 8 έως 12 εβδομάδες παρατηρήθηκαν μετρήσιμες βελτιώσεις στη συνολική πίεση, η οποία μειώθηκε κατά 4 έως 8 μονάδες, ενώ βελτιώθηκαν και δείκτες φλεγμονής. Τα προγράμματα που συνδύαζαν καθημερινή εξάσκηση με δοδημένες εβδομαδιαίες συναντήσεις είχαν τα καλύτερα αποτελέσματα, ενώ εκείνα που δίδασκαν πολλαπλές δεξιότητες ήταν πιο αποτελεσματικά από όσα επικεντρώνονταν μόνο σε μία. Η αισιοδοξία λοιπόν πραγματικά μπορεί να βοηθήσει σύμφωνα με τους ερευνητές, εφόσον οι συγκεκριμένες πρακτικές δεν αντικαθιστούν την φαρμακευτική αγωγή, τη διατροφή ή την άσκηση, αλλά μπορούν πραγματικά να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Η αισιοδοξία σε βιολογικό και συμπεριφορικό επίπεδο. Η σύνδεση φαίνεται να λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Σε βιολογικό επίπεδο, η χρόνια απεσιοδοξία και το παραταταμένο στρες ενεργοποιούν ορμόνες που αυξάνουν τη φλεγμονή και την αντίσταση στην ινσουλίνη, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που επιβαρύνει την καρδιά. Η αισιοδοξία αντίθετα φαίνεται να χαμηλώνει αυτές τις συγκεκριμένες αντιδράσεις. Πώς λοιπόν θα γίνουμε αισιόδοξοι? Έλα μου ντε. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η αισιοδοξία είναι συχνά μια μαθημένη αντίδραση, όχι εγενές χαρακτηριστικό. Η αισιοδοξία μπορεί να καλλιεργηθεί με πρακτικές που ενισχύουν την ψυχική ενθεκτικότητα, ώστε να βλέπουμε τις δυσκολίες με πιο ισορροπημένο τρόπο. Τεχνικές λοιπόν που μπορούμε να δοκιμάσουμε. Κρατήστε ένα ημερολόγιο ευγνωμοσύνης. Κατέγραψε λίγες μικρές στιγμές, οι οποίες πήγαν καλά μερικές φορές την εβδομάδα, μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας. Επιβραδύνετε. Κάντε μία παύση για λίγα λεπτά, χωρίς οθόνες, χωρίς θόρυβο, χωρίς βιασύνη. Δώσε μια ευκαιρία στο διαλογισμό. Ακόμα και σύντομες συνεδρίες ανακουφίζουν από το στρες. Θέσε μικρούς στόχους. Μία βόλτα, μία νέα συνταγή, μία μικρή δέσμευση. Με κάθε μικρή επιτυχία θα νιώθεις σίγουρα καλύτερα. Τέλος, κίνηση. Η άσκηση ενισχύει την καλή διάθεση και το αντίστροφο. Σε κάθε περίπτωση το κλειδί είναι η συνέπεια. Μικρά βήματα συχνά μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά, να νιώσουμε πιο υγιείς, να νιώσουμε πιο αισιόδοξοι και όλο αυτό βέβαια να λειτουργήσει πραγματικά αγχολητικά και θετικά ως προς την υγεία μας.

πλάνη της Εύα, λοιπόν, αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας. Εδώ βρισκόμαστε καταρχάς να σε ενημερώσω. Κάθε απόγευμα Κυριακής δίνουμε ραντεβού από τις 6 ως και τις 7. Ξεκινάμε έτσι μαζί αυτή την ραδιοφωνική διαδρομή και ενημερωνόμαστε για θέματα που αφορούν στη μόδα, στην ομορφιά, στη διακόσμηση ενίοτε, στην καθημερινότητα, στην ψυχολογία μας, το well-being, όπως συνηθίζω να λέω, ή και θέματα τα οποία αφορούν σε beauty routines, οτιδήποτε μπορεί να τραβήξει την προσοχή μου και το μοιράζομαι μαζί σου. Πλανήτη Εύα και η συνέχεια έρχεται με μόδα. Βρισκόμαστε στο vogue.gr, ένα αγαπημένο site το οποίο ασχολείται κυρίως με θέματα που αφορούν σε τις μόδες και όχι μόνο, διότι υπάρχουν και θέματα που αφορούν στην ομορφιά, θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα, στο FZ. Τώρα, μαύρο φόρεμα είναι από τα αγαπημένα, νομίζω, του καλοκαιριού. Τέσσερις συνδυασμοί λοιπόν για το καλοκαίρι. Η σύγχρονη γκαρδαρόμπα επιβεβαιώνει τη διαχρονική γοητεία του μαύρου φορέματος ακόμα και το καλοκαίρι. Να λοιπόν, τέσσερις εμφανίσεις που πραγματικά προσφέρουν έμπνευση. Πώς να συνδυάσεις ένα μαύρο φόρεμα το καλοκαίρι? Τέσσερις φρες εμφανίσεις. Το Little Black Dress της Coco Chanel παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα κλασικά κομμάτια όλων των εποχών. Είναι λοιπόν το ένδυμα που καθιέρωσε το μαύρο φόρεμα ως απόλυτο σύμβολο διαχρονικής κομψότητας. Ένα κομμάτι που υπάρχει σχεδόν σε κάθε μα σε κάθε γκαρδαρόμπα. Χαρίζει αυτοπεποίθηση και φινέτσα σε κάθε μας εμφάνιση. Αν παλαιότερα λοιπόν το καλοκαίρι συνδέονταν αποκλειστικά με φωτεινά χρώματα και παστέλ, σήμερα η καλοκαιρινή καρδαρόμπα αφήνει επίσης χώρο και στις πιο βαθιές και έντονες αποχρώσεις. Το αποτέλεσμα, ανάλαφρα αέρινα και λιτά μαύρα φορέματα, ιδανικά τόσο για την πόλη όσο και για τις διακοπές. Το μαύρο φόρεμα λοιπόν, όπως το είδαμε σε σχέση με τις επιδείξεις μόδας για το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι, και όπως επιβεβαιώθηκε ως τάση από αγαπημένους οίκους μόδας, ανάμεσά τους Givenchy, Victoria Beckham, Balenciaga και άλλοι πολλοί, οι σχεδιαστές παρουσίασαν ανάμεσα σε έντονα χρώματα και ανοιχτόχρωμες παλέτες και κλασικά μαύρα φορέματα. Κάθε οίκος το ερμήνευσε με τη δική του αισθητική, με έναν κοινό παρανομαστή, την εκλεπτισμένη κομψότητα. Αυτό που κάνει το μαύρο ακόμα πιο επίκαιρο σήμερα είναι η επιστροφή των 90s και της ήσυχης πολυτέλειας. Εκεί όπου τα καλοραμένα κομμάτια υπερισχύουν απέναντι στο υπερβολικά περίτεχνο styling. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το μαύρο φόρεμα αναδεικνύεται στο απόλυτο πασπαρτού, απλό, αισθησιακό και πάντα απόλυτα σύγχρονο. Πώς το συνδυάζει λοιπόν, να οι μοντέρνες αυτές ιδέες ως προς το συγκεκριμένο ερώτημα, ακόμα και σε περίοδους ζέστης, διότι το μαύρο παραμένει μια εύκολη βάση για τη δημιουργία διαφορετικών looks κατάλληλα για κάθε περίσταση από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, παίξτε με τα αξεσουάρ, γυαλιά και φυσικά κοσμήματα, αλλά και τσάντες, προκειμένου να αποκτήσεις μια χαλαρή αλλά σοφιστική εμφάνιση. Για τις βραδινές εμφανίσεις, αρκούν μερικές γκλαμ πινελιές για πιο αισθησιακό χαρακτήρα, όπως πέδιλα εντυπωσιακά, γυμνό δέρμα, σατένι φες και πιο εφαρμοστές γραμμές. Μαύρο φόρεμα τώρα και slick bags. Αυτή η εμφάνιση παρουσιάζει το μαύρο φόρεμα σε μια κλασική και κομψή εκδοχή, αλλά άκρος πάντα εντυπωσιακή, παίζοντας με την αντίθεση μεταξύ όγκων και minimal accessoire. Το μαύρο φόρεμα είναι μακρύ, με μπαλούν τελείωμα που δίνει κίνηση σε συνδυασμό με ένα λαμπερό μαύρο slick bag και μαύρη τσάντα. Τέλος, τα γυαλιά ηλίου προσθέτουν μια πιο urban και cool πινελιά. Επίσης όμως ιδανική κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, μια ακόμη πρόταση που έχει ενδιαφέρον είναι όσον αφορά το μαύρο slip dress, το οποίο μπορείς να συνδυάσεις με νιούλς, τα οποία πραγματικά είναι τάση φέτος. Σε αυτή την εμφάνιση λοιπόν, το μαύρο slip dress εγκαταλείπει την πιο κλασική και βραδινή εικόνα για να γίνει μέρος ενός σαφώς πιο σύγχρονου στυλ, συνδυασμένου με layers και αβίαστες αναλογίες. Όλα αυτά σε συνδυασμό με ένα ζευγάρι λευκά mules και μια stickman τσάντα. Εννοείται ότι μπορείς να συνδυάσεις και μαύρα μιούλς και ό,τι πραγματικά εσένα σου κάνει καλό. Μαύρο φόρεμα τώρα με μπαλαρίνες. Εδώ το μαύρο φόρεμα αποκτά αυτή τη χαλαρή γοητεία που το καθιστά ιδανικό για να φορεθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, τις πιο ζεστές καλοκαιρινές ημέρες. Συνδυάζεται με ένα ζευγάρι μαύρες μπαλαρίνες και μία basket bag. Μία απλή αλλά αέρινη εμφάνιση που μπορείτε να συνδυάσετε με ιδιαίτερα κοσμήματα, όπως ένα ασημένιο βραχιόλι, για να δώσετε αυτή την έξτρα
fashion πινελιά. Επίσης, κοντό φόρεμα, μαύρο και επέδυλα. Αυτή η εμφάνιση δείχνει πόσο απαραίτητο και εντυπωσιακό μπορεί να είναι ταυτόχρονα το μαύρο φόρεμα. Τα πέδυλα προσθέτουν αυτή την έντονη αντίθεση που κάνει το look απόλυτα δροσερό αλλά και σύγχρονο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μινιμαλιστικό, κομψό και πολύ εύκολο πραγματικά για όποιους συνδυασμούς εσύ επιθυμήσεις. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, πάντα στη διεθνή μουσική σκηνή, εδώ που βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίωρο, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και Πλανήτης Εύα. Συνέχεια με μια μουσική ανάσα.

πλάνητης Εύα. Εδώ είμαστε παρέα στο δεύτερο ημίωρο προς το τέλος της εκπομπής. Και εδώ βρισκόμαστε, εγώ να σου πω, κάθε Κυριακή απόγευμα από τις 6 ως και τις 7 συντονισμένοι. Επικοινωνώντας στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG. Ενώ σου υπενθυμίζω ότι μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr. Λοιπόν, σε ένα θέμα τώρα οποίο έτσι αφορά του νοικοκυριού, μας αφορά όλους και όσους πραγματικά έτσι κάποιες φορές δείχνουμε ενοχλημένοι από άσχημες μυρωδιές οι οποίες μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι, ακόμη και στο γραφείο, και δεν ξέρουμε πώς να τις διώξουμε, να τις απομακρύνουμε. Βρίσκομαι στο spirosoulis.com, στο συγκεκριμένο site, και πώς ξεκινάει τώρα. Διαβάστε, λέει, πώς μπορείτε να κάνετε το σπίτι σας να μυρίζει πάντα φρεσκάδα και καθαριότητα. Νομίζω ότι είναι το ιδανικό αυτό. Αυτό θέλουμε όλοι, να είναι τακτοποιημένο το σπίτι και να μυρίζει φρεσκάδα και καθαριότητα. Βάλτε λοιπόν ένα κατσαρολάκι να σιγοβράσει με νερό και φέτες πορτοκάλι, κανέλα και γαρίφαλο, και όλο το σπίτι θα μυρίσει πραγματικά κουλουράκια. Πριν αρχίσετε το σκούπισμα, ρίξτε ένα φακελάκι μαγειρική βανίλια στο πάτωμα και ουσιαστικά τραβήξτε τη συγκεκριμένη σκόνη με την ηλεκτρική σκούπα. Όταν τελειώσετε με το σκούπισμα, θα μυρίζει τέλεια όλο το σπίτι. Εγώ αυτό το γνωρίζω, ότι μπορείς να το βάλεις μέσα στη σακούλα από την ηλεκτρική σκούπα, αλλά θα το δοκιμάσω και αυτό. Θέλετε τα συρτάρια των ρούχων σας να μυρίζουν υπέροχα? Τοποθετήστε στο εσωτερικό τους ένα τούλι με πέρλες ενισχυτικού αρώματος πλυντηρίου. Για την ντουλάπα σας, στυλίξτε σε ένα τούλι δύο φύλλα δάφνης, ένα ξυλάκι κανέλας, κόκκους μαύρου πιπεριού και ομόριζη. Τα ρούχα σας θα μυρίζουν πραγματικά υπέροχα. Βάλτε στο ψυγείο σας ένα ποτηράκι με σκόνη μαγειρική σόδας. Εξαφανίζει όλες τις δυσάρεστες μυρωδιές. Το ίδιο μπορείτε να πετύχετε βάζοντας το ποτηράκι μερικούς κόκκους καφέ. Η αλήθεια είναι, παρένθεση εδώ, ότι η σόδα φαγητού πραγματικά είναι καταπληκτική. Σόδα φαγητού μαζί με ξύδι είναι ιδανικό για καθάρισμα. Όπου και αν το χρησιμοποιήσεις, στο φούρνο, στον νεροχύτη, στα πλακάκια της κουζίνας, αν θέλεις να απομένεις κάτι, όταν αγοράζεις τρόφιμα, ντομάτες, λαχανικά, οτιδήποτε θέλεις έτσι να το ξεπλύνεις σωστά, μπορείς μέσα στο συγκεκριμένο, ας πούμε, τάπερ το οποίο θα έχεις τα λαχανικά μαζί με το νερό που ξεπλένεις, να προσθέσεις και λίγο ξύδι. Γενικότερα νομίζω ότι είναι από τα must μυστικά που αφορούν στα του νοικοκυριού. Αυτό παρένθεση δική μου. Τώρα στην κουζίνα σας, κάθε φορά που θέλετε να εξουδετερώσετε άσχημες μυρωδιές, όπως από ψάρι, βάλτε στο γκριλ να ψηθούν φλούδες από εσπεριδοειδή, πορτοκάλια, μανταρίνια, λεμόνια, grapefruit. Αφήστε λοιπόν τις φλούδες να ψηθούν για ένα λεπτό με ανοιχτή την πόρτα του φούρνου. Προμηθευτείτε αρωματικά seed stick ή εθέρια έλαια στη μυρωδιά που σας αρέσει και κάντε το σπίτι σας να μοσχοβολάει. Για να μυρίζουν όμορφα τα ρούχα σας μέσα στην ντουλάπα, πάρτε ένα σαπούνι και βάλτε το σε μία γωνιά της. Έτσι θα μοσχομυρίζουν όλα σας τα ρούχα. Είναι πολύ σημαντικό, ακόμη και αν τα έχετε φορέσει πάνω από μία φορά. Αν και δεν ξέρω ποιοι πραγματικά βάζουν στην ντουλάπα ρούχα τα οποία έχουν φορέσει πάνω από μία-δύο φορές. Αλλά οκ, αυτό είναι πολύ προσωπικό. Για να μοσχομυρίζει ο νεροχύτης σας, μπορείτε απλά να φάτε ένα πορτοκάλι και να πετάξετε τις φλούδες σας σε αυτόν. Αφήστε τη βρύση στο ζεστό νερό και αφήστε το για λίγο να τρέξει πάνω στις φλούδες. Αμέσως θα μυρίσει φρεσκάδα και καθαριότητα. Τέλος, για να μην μυρίζουν άσχημα τα χιλιοφορεμένα παπούτσια σας, πάρτε ένα κομμάτι κάρβουνο, τυλίξτε το σε ένα χαρτάκι και βάλτε το σε μία γωνιά της παπουτσοθήκης. Αυτό θα ρουφήξει την άσχημη μυρωδιά. Νομίζω βέβαια ότι υπάρχουν πάρα πολλές έτσι ιδέες και λύσεις, ακόμη και το να φτιάξουμε δικά μας αρωματικά σπρέι, προκειμένου να μας χοβολάει ο χώρος. Μπορεί να είναι σε ένα βαμβάκι να τοποθετήσουμε λίγο από το μαλακτικό και να το αφήσουμε κάπου. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες και πραγματικά εύκολες λύσεις, do it yourself ιστορίες, που μπορείς να βρεις στο διαδίκτυο και στα social media, έχω να σου πω, και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Πάμε σε μια μουσική ανάσα λίγο πριν το φινάλε μας. Αγαπημένος Boy George.

Let somebody love you. Λοιπόν, κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω και αυτό το απογευματάκι, βραδάκι δεν είναι ακόμα, της Κυριακής. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της ημέρας, αυτού του Σαββατοκύριακου, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή ακριβώς στις 6. Εδώ θα είμαι και πάλι με ένα ακόμη ραδιοφωνικό επεισόδιο του Πλανήτη Εύα και με ακόμη περισσότερα θέματα που αφορούν στην μόδα, στην ομορφιά, στην καθημερινότητα, στη διακόσμηση, σε do it yourself αγαπημένες ιστορίες. Ευχές για ένα όμορφο, με υγεία και θετικές σκέψεις, κυρίως αυτό κράτησε, απογευματάκι Κυριακής. Να είσαι καλά όπου κι αν είσαι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ένας Έλληνας πολίτης τραυματίστηκε σε επεισόδια που σημειώθηκαν το απόγευμα στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων της περιοχής για τη δημιουργία πολυτελούς τουριστικού θέρετρου σε μια προστατευόμενη οικολογικά ζώνη. Σε ανακοίνωση του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια και ζήτησε την πλήρη τήρηση του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών. Οι Πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο μοναδικός, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρεται επίσης και στις παρεμβάσεις για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, σημειώνοντας ότι επεκτείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ κατά 15 λεπτά το λίτρο και ότι στα τέλη του μήνα θα καταβληθεί χωρίς αίτηση η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί στο 80% των οικοκυριών. Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα για λίγους, είναι μια επιλογή για το περιβάλλον, τονίζει σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία σε συνέντευξή της κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι ενσωμάτωσε στο πρόγραμμά του στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Προς διάλυση κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς τουλάχιστον 4 βουλευτές του κόμματος φέρονται έτοιμοι να ανεξαρτητοποιηθούν. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο. Άγνωστο παραμένει τι στάση θα κρατήσουν η Σίνα Γνωστοπούλου και η Μερόπη Τζούφη. Σε μια μεγάλη γιορτή και ένα τελείωτο πάρτι έχουν μετατραπεί οι γύρω δρόμοι του Emirates παρά τη χθεσινοβραδινήτα της Arsenal από την Paris Saint-Germain. Στα πέναλτι, χιλιάδες φίλοι της συγκεντρώθηκαν στα πέριξ του γηπέδου της Arsenal για να συμμετάσχουν στη μεγάλη παρέλαση της ομάδας για την κατάκτηση της Premier League. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθούν τα μουσικά ταξίδια για επίμονο συνεφίλ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή,
8: 8 με 10 το βράδυ,
7: στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
9: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100. Καλοκαίρινη δροσιά.
0: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
10: Φίλες και φίλοι, αγαπημένοι και αγαπημένες μου, καλώς ήρθατε εδώ στα μουσικά μας ταξίδια, στο κυριακάτικο ραντεβού, ραντεβού τριημέρου, καθώς αύριο είναι αργία, είναι του Αγίου Πνεύματος και όπου σας βρίσκω να μου περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Καλή επιτυχία στα παιδιά που έχουν ξεκινήσει από προχθές Παρασκευή 29 του Μάη. Τον αγώνα και την μάχη των Πανελλαδικών, κανένα στρες, καμία αγωνία απολύτως και ευχάριστα διαλύματα για να πηγαίνουν όλα χαλαρά και όμορφα και γαλήνια. Μεγάλο καλησπέρα, καλώς ήρθατε και είμαστε φυσικά εδώ πάντα στον αγαπημένο μας FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας. Και απόψε επιλέξαμε να ταξιδέψουμε από εδώ και μπρος. Τις Κυριακές θα ταξιδεύουμε εκτός Ελλάδας. Εκτός Ελλάδας, μια που τα μουσικά ταξίδια για επίμονο συνεφίλ τις Κυριακές είναι αφιερωμένα στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Κυριακή 31 του Μάη, τελευταία μέρα της Άνοιξης, λίγο πριν πει το καλοκαίρι και με διάθεση εντελώς πια καλοκαιρινή, ταξιδεύουμε μέχρι τη γειτονική Ιταλία, όπως πολλές φορές, αρκετές φορές το κάνουμε μέσα από την εκπομπή. Για μια ταινία υπέροχη, υπέροχη πραγματικά, με ένα soundtrack καταπληκτικό. Πρωτότυπη μουσική από τον Τζόι Νγκιάου. Περίεργο το επίθετο. Προφανώς ασιατικής καταγωγής. Για μια ρομαντική κομεδί που αγαπήθηκε πάρα πολύ, με έναν πάρα πολύ αγαπημένο αμερικανό κωμικό. Αμερικάνικη παραγωγή, αλλά όχι από αυτές έτσι τις γλυκανάλατες. Μας άρεσε και παίζουμε τη μουσική της απόψε, και πάνω απ' όλα τα τραγούδια της είναι η πρόσφατη επιτυχία «Σόλο Μίο», «Μονάχος Μου».

Είναι πολλές οι φορές που το Hollywood και ο αμερικάνικος κινηματογράφος επιλέγουν να ταξιδεύουν κινηματογραφικά και να γυρίζουν κυρίως τις ρομαντικές ταινίες τους σε μέρη ευρωπαϊκά. Υποψήφια πάντοτε και σίγουρες επιτυχίες είναι το Παρίσι, φυσικά, η πόλη του έρωτα στη Γαλλία και η Ελλάδα πάρα πολλές φορές, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, και φυσικά η Ιταλία.

απόψε με πολύ χαρά, φίλες και φίλοι, παρουσιάζουμε το ολοκένουργιο soundtrack από την πολύ φρέσκια, πολύ πολύ έτσι αγαπημένη ταινία που έκανε επιτυχία εδώ στη χώρα μας. Δεν έχω ψώσει εισιτήρια αναμένοντα για μια τέτοια ταινία. Είναι αφιερωμένη εκπομπή στους λάτρεις της ιταλικής μουσικής, των ιταλικών τραγουδιών και των ρομαντικών κομεντί. Ρομαντικές κομεντί λοιπόν φερμένες από το Hollywood, αλλά παρουσιασμένες με έναν τρόπο που αγαπήσαμε μέσα από αυτή την ταινία. Τονίζουμε, όχι μελό, με κλισέ τα οποία αγαπήσαμε. Αμερικάνικος κινηματογράφος, ο οποίος από πάρα πολύ νωρίς, είδε από τη δεκαετία του 50, προτίμησε την Ιταλία και όχι μόνο, αλλά κυρίως την Ιταλία έτσι από την Ευρώπη για να γυρίσει κομεντί γεμάτες έτσι με το απαραίτητο ιταλικό ρομάντζο και το μεσογειακό ταμπεραμέντο και φυσικά με υπέροχο φυσικό σκηνικό. Τα ιταλικά τοπία. Εδώ έχουμε μεταφερθεί στη Ρώμη και πρόκειται για την ταινία Solo Mio του 2025-2026 και ένα soundtrack γεμάτο μουσική. Από τη δεκαετία του 50 λοιπόν και το Vacanze Romano, το διακοπές στη Ρώμη με Gregory Peck και Audrey Hepburn μέχρι τον σήμερα. Και μια ταινία γεμάτη από τραγούδια κυρίως ιταλικά αλλά και αμερικάνικα. Εμείς σήμερα μεταδίδουμε τα ιταλικά τραγούδια και πολλά με την φωνή του υπέροχου Αντρέα Μποτσέλη, ο οποίος ήταν και guest star στην ταινία Solo Mio.

0: βόλιον αλτινίκη.
1: Ακούστηκε και λίγο από τη φωνή του Ανδριάνο Τσελεντάνο, μια που το τραγούδι Νεσούνο με τη φωνή της θρυλικής και αξεπέραστης Μίνα ήταν από μια έτσι παλιά ταινία του Ιταλικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60. Λοιπόν, Σολομίο, μια υπέροχη ρομαντική κομεντή που μας ταξιδεύει στην γειτονική Ιταλία με μαγευτικό φυσικά το φυσικό σκηνικό που προσφέρει η αιώνια πόλη, η Ρώμη, αλλά και ένα ταξίδι από την Ρώμη στην Τοσκάνη μέσα από την ταινία. Σιένα κυρίως, αλλά και η εξοχή, η μαγευτική εξοχή της Τοσκάνης μαζί με τα μνημεία και τις ομορφιές της Ρώμης και με τα βάσανα του κεντρικού ήρωα της ταινίας, ο οποίος είχε τη μεγάλη ατυχία να ονειρευτεί τη Ρώμη ως τον ιδανικό τόπο ενός ταξιδιού του μέλητος με την αγαπημένη του, να κλείσει ένα πανάκριβο ξενοδοχείο, να τα φροντίσει όλα μέχρι τελικής λεπτομέρειας, ακριβώς έτσι όπως τα ονειρεύτηκαν οι δυο τους, και τελικά η Αμερικανή δανείφη να μην εμφανιστεί ποτέ και να τον παρατήσει στα σκαλιά της εκκλησίας. Ευτυχώς για τον ήρωα της ταινίας του συμπαραστάθηκε με τον κατάλληλο τρόπο ζευγάρια αλλά και διάφοροι ένικοι του ξενοδοχείου που τελικά τον βρήκαν, τέλος πάντων, εκεί απογοητευμένο, θλιμμένο, μελαγχολικό, και ένας νέος έρωτας γεννήθηκε στη Ρώμη. Δεν σας αποκαλύπτουμε τι έρωτας ήταν αυτός, αλλά του άλλαξε του κεντρικού μας ήρωα τη ζωή. Σολομίο, και εμείς ακούμε ναπολιτάνικα τραγούδια όπως αυτό, το Ριτσινέλα από τον Ρομπέρτο Μουρόλο, Μίνα, κλασικά ιταλικά τραγούδια της δεκαετίας του 60, αλλά και πιο σύγχρονα, και Ανδρέα Μποτσέρη.

Σολομίο για απόψε, ταξιδεύοντας μέχρι την γειτονική Ιταλία με χολιγουδιανές ρομαντικές κομεντί που αγαπήθηκαν. Η μία πάρα πολύ πρόσφατη, ολοκένουργια, παίζεται στους κινηματογράφους και πιστεύω ότι θα παιχτεί και σε θερινούς κινηματογράφους μέσα στην καλοκαιρινή σεζόν. Και πηγαίνοντας προς τα πίσω στο δεύτερο μέρος του απόψινού μας ραντεβού, θα ακούσουμε και κομεντί χολιγουδιανές της δεκαετίας του 90, πάντα γυρισμένες στη Ρώμη. Και ένα πολιτάνικο άρωμα, είπαμε, και δεκαετία του 60. Kevin James πρωταγωνιστή στο Σολομίο. Συμπαθέστατο, υπέροχο. Αν σας προκύψει ευκαιρία, δείτε το. Σκηνοθεσία από τους αδερφούς Κίναν, για μια ταινία γυρισμένη στην Ρώμη και στην Τοσκάνη, με ένα εκπληκτικό soundtrack. Μια ταινία βασικά γεμάτη μουσική. Απολαμβάνουμε, ταξιδεύουμε, αυτή είναι η δύναμη του σινεμά, αυτή είναι η δύναμη μιας ταινίας feel good, που μας κάνει δηλαδή να περνάμε καλά και να βγούμε με ένα τεράστιο χαμόγελο έξω από τη σκοτεινή αίθουσα.

Από τη δεκαετία του 50 ήταν το τραγούδι που ακούσαμε σε ερμηνεία του Σέρτζιο Μπρούνι, Ναπολιτάνικο, Μάρε Κιάρο, Μάρε Κιάρο. Και σας αφήνω για ένα μικρό διάλειμμα και επαναρχόμαστε, εννοείται, μέχρι και τις 8 με θεϊκό τραγούδι. Μίνα, Ιλτσέλο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.

ιταλικού τραγουδιού, των ιταλικών καντσόνι, του ιταλικού κινηματογράφου αλλά και των ρομαντικών κομμεντί που έχουν γυριστεί κυρίως από το Hollywood. Στην πανέμορφη Ιταλία, ένα σκηνικό από μόνη της, ολόκληρη η χώρα, όπως άλλωστε και η Ελλάδα μας. Καλώς ήρθατε. Θα ευχαριστηθείτε πάρα πολύ το απόψινό μας ραντεβού, καθώς ταξιδεύουμε μέσα από το soundtrack μιας πάρα πολύ γλυκιάς ρομαντικής κομέντη, πάρα πολύ ζεστής και ανθρώπινης και αυθόρμητης, με πολλά τραγούδια και από το παρελθόν, από διάφορες περιοχές της Ιταλίας, από τη δεκαετία του 50, κλασικά έτσι τραγούδια, Ανδρέα Μποτσέλη, πολύ αγαπημένος ελληνικός Ανδρέα Μποτσέλη, σε σύμπραξη με τον Ed Sheeran, αλλά και την Sarah Brightman που θα ακούσουμε σε λιγάκι. Ιταλικά pop τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 60, αλλά και πιο σύγχρονα, όπως αυτό, ούνικα, μοναδική, Αντωνέλο Βερντίκη. Από την ταινία Solo Mio, πρόσφατη ταινία που μπορείτε να απολαύσετε στις αίθουσες και στους θερινούς κινηματογράφους, όπου πρόκειται να προβληθεί.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό είναι ένα από τα ωραιότερα soundtracks που έχει κυκλοφορήσει, γεμάτο ιταλικά τραγούδια, ειδικά για τους λάτρες της ιταλικής μουσικής. Ιταλοντίσκο, Σάρα Περκέτια μου, από τους Ρίκη Επόδερ, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 80, μία από τις μεγαλύτερες πραγματικά επιτυχίες.

Θα πούμε και τις προτάσεις μας για τις ολοκένουργιες ταινίες που μπήκαν στις αίθουσες από την Πέμπτη που μας πέρασε, 28 Μαΐου. Σε πολύ πολύ λίγο, με θερινούς κινηματογράφους ανοιχτούς, το υπενθυμίζουμε, το λέμε και το ξαναλέμε, από τις αρχές του Μάη.

Θρίαμβοι από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο από τη δεκαετία του 50 και του 60, πασίγνωστα τραγούδια και άλλα όχι και τόσο προβεβλημένα μέσα από το soundtrack της υπέροχης πραγματικά ρομαντικής κομεδής Σολομίο, μονάχος μου, που πρωταγωνιστεί ο Kevin James, ένας παραγνωρισμένος θα έλεγα και σύμφωνα με την γνώμη πολλών πιστεύω Αμερικανός κωμικός, ο οποίος αυτή την ταινία πραγματικά ζωγράφισε με την ερμηνεία του. Ανδρέα Μποτσέλη στο ρόλο του θείου της Ιταλίδας κοπέλας κυρίας στην ταινία, γυρισμένη στη Ρώμη, γυρισμένη στην Τοσκάνη, στη Σιένα συγκεκριμένα, αλλά και στην εξοχή της Τοσκάνης, γεμάτη από υπέροχα υπέροχα τραγούδια. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στις ολοκένουργιες ταινίες. Να σας πω ότι την άλλη εβδομάδα μπαίνει στις αίθουσες το Scary Movie 6. Πρόκειται φυσικά για πασίγνωστη σειρά ταινιών, για τους λάτρεις της σειράς των ταινιών αυτών, 26 χρόνια μετά την απόδρασή τους από έναν ύποπτα γνωστό μασκοφόρο δολοφόνο, τον Ghostface. Οι βασικοί τέσσερις, έτσι ονομάζονται οι ήρωες, βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρό του, ξανασυνεργάζονται και μαζί με τους αγαπημένους χαρακτήρες που επιστρέφουν έρχονται και νέα πρόσωπα για να σατιρίσουν πασίγνωστες ταινίες τρόμου και όλα τα κλισέ που συνοδεύουν αυτές τις ταινίες. Λοιπόν, η ταινία προβάλλεται σε preview, δηλαδή σε περιορισμένο αριθμό προβολών, από αυτή την Τετάρτη 3 Ιουνίου και την άλλη εβδομάδα κυκλοφορεί κανονικά σε όλες τις αίθουσες. Λοιπόν, δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές μας περιμένουν, δύο διαφορετικές ταινίες. Russell Crowe στο δράμα, αθλητικό δράμα και συγκεκριμένα πυγμαχίας με τίτλο «Το κτίνος», από την Πέμπτη που μας πέρασε στις αίθουσες. Πάτον James, πρώην θρυλικός πρωταθλητής του box και πλέον αφοσιωμένος οικογενειάρχης, αναγκάζεται να επιστρέψει στο ring για να δώσει τη μάχη της ζωής του όταν ο μικρός αδερφός του βρίσκεται σε κίνδυνο. Επιστρέφοντας στον παλιό του προπονητή, τον Σάμι, δεσμεύεται να δώσει ένα τελευταίο αγώνα στο One Championship εναντίον του ανίκητου πρωταθλητή Xavier Grau. Πάρα πολύ καλός Russell Crowe, πολύ ωραίες έτσι ρεαλιστικότατες σκηνές σκληρής μάχης, αγωνία, ένας ήρωας ενάντια στο παρελθόν του και όλα τα κλισέ που αγαπάμε σε αυτές τις ταινίες.

εμείς ακούμε την ιταλική εκδοχή ενός πολύ αγαπημένου τραγουδιού από τον Nat King Cole, το Love. Και η Ian McKellen, να σας πω ότι στη δεύτερη ταινία που έχει μπει από την Πέμπτη που μας πέρασε με τον τίτλο «Η Christopher», βραβευμένος με Όσκαρο σκηνοθέτης ο Steven Soderbergh, που έχει γυρίσει σχεδόν τα πάντα όλα, σε βαθμό που δεν μπορείς να υπολογίσεις την επόμενη κίνησή του, εδώ μας ξαφνιάζει με ένα δράμα γεμάτο διάλογο, με αρκετές δόσεις χιούμορ. Τα παιδιά ενός άλλοτε διάσημου καλλιτέχνη που τον ερμηνεύει ο Ian McKellen προσλαμβάνουν μια πλαστογράφο για να ολοκληρώσει ανολοκλήρωτους πίνακες ώστε να εξασφαλίσουν με τη σειρά τους κληρονομιά όταν ο πατέρας τους πεθάνει. Ο πατέρας τους λοιπόν, ο Julian, υπήρξε αστέρι της λονδρέζικης pop-art σκηνής της δεκαετίας του 60 και του 70, όμως δεν έχει ζωγραφίσει εδώ και δεκαετίες και είναι πια οικονομικά κατεστραμμένος. Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, πολύ ωραία χημεία μεταξύ του 86χρονου πια θρηλυκού στάρ του Βρετανικού θεάτρου και του σινεμά, που έγινε πασίγνωστος με τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, στο ρόλο του μάγου Γκάνταλφ, τον Ιαν Μακέλεν, και της Μικαέλα Κόλ. Ενδιαφέρουσα ταινία δωματίου, εσωτερική δράση, απαραίτητη ανατροπή, λίγο περισσότερος διάλογο.

Ιταλική βραδιά απόψε στον FM 100 και από τον Nat King Cole, Domenico Modugno. Τι να πούμε τώρα, απλά βολάρε. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνει το απόψινό μας ταξίδι στην πανέμορφη Ιταλία. Ακούσαμε τραγούδια και μουσική από το soundtrack της ταινίας Solo Mio, που προβλήθηκε πριν από πολύ λίγο χρονικό διάστημα και συνεχίζει να προβάλλεται σε αίθουσες της πόλης μας, αλλά και σε θερινούς κινηματογράφους, που θα προβληθεί μέσα στο καλοκαίρι. Σας αφήνουμε ένα τραγούδι που έγραψε ο πολύ πολύ γνωστός Michael Bolton, με τον τίτλο Once in a Lifetime, μια φορά σε αυτή τη ζωή, από μια ρομαντική κομεντή που αγαπήθηκε πολύ, με πρωταγωνίστρια τη Μαρίζα Τομέι, μια πολύ συμπαθή έτσι Αμερικανίδα στάρ της δεκαετίας του 90 και όχι μόνο. Η ταινία είχε τον τίτλο Only You, μόνο εσύ. Ρομαντική κομεντή γυρισμένη στη Ρώμη, Φοντάνα τη Τρέβη επίσης, όλα τα αγαπημένα κλίσε που αγαπάμε σε τέτοιες ταινίες. 1999. Φίλες και φίλοι, ήταν τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλοι. Καλό μήνα αύριο, από αύριο Δευτέρα 1η του Ιούνιου, με το καλό να μπει ο Ιούνις και το καλοκαίρι. Δεν θα είμαστε μαζί την Παρασκευή που μας έρχεται μέσα από το 100% στον FM100. Θα είμαστε όμως μαζί το Σάββατο που μας έρχεται, λίγο μετά τις 7, με μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ εδώ στον FM100. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής και μια πολύ πολύ όμορφη μέρα αύριο, Δευτέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας και για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στην πόλη Σβέρνετς, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί Έλληνας πολίτης, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών. Τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Η Αθήνα ζητά, μεταξύ άλλων, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες. Στο μεταξύ, τη στήριξή τους στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας μετά τα σοβαρά επεισόδια, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην προσωρινή κράτηση του ενός εκ των δύο λογιστών που εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έπειτα από τις μαραθώνιες απολογίες, ανακριτής και εισαγγελέας στην Ευελπίδων αποφάσισαν την προφυλάκηση του ενός εκ των δύο αδερφών λογιστών από το Ρέθυμνο, που φέρονται ως ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη τα προηγούμενα 24 ώρα. Οι άλλοι 9 που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι Πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο μοναδικός, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Αναφέρεται επίσης στις παρεμβάσεις για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, σημειώνοντας ότι επεκτείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ κατά 15 λεπτά το λίτρο και ότι στα τέλη του μήνα θα καταβληθεί χωρίς αίτηση η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ένα παιδί στο 80% των οικοκυριών. Στην τελική ευθεία το νέο ανακαινίζω, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες και να ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο. Στόχος του προγράμματος είναι να βγουν στην αγορά χιλιάδες σπίτια και διαμερίσματα που παρά τη στεγαστική κρίση παραμένουν σήμερα κλειστά, καθώς οι νέες επιδοτήσεις θα αφορούν σε διάφορες παρεμβάσεις και όχι μόνο σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και θα εγκρίνονται με διευρυμένα κριτήρια. Προς διάλυση κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς τουλάχιστον 4 βουλευτές του κόμματος φέρονται έτοιμοι να ανεξαρτητοποιηθούν. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο. Άγνωστο παραμένει τι στάση θα κρατήσουν η Σία Αναγνωστοπούλου και η Μερόπη Τζούφη. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται την Τρίτη πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από τραυματισμό που υπέστη πέφτοντας σε οδόφραγμα με το ποδήλατό του κατά τα επεισόδια που σημειώθηκαν μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain στο Παρίσι. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται και 17χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαιριές που δέχθηκε. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

Prime Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στην πόλη Σβέρνετς, αποτέλεσμα των οποίων ήταν τραυματιστεί Έλληνας πολίτης, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών. Τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Η Αθήνα ζητά μεταξύ άλλων να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες στο μεταξύ τη στήριξή τους στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας μετά τα σοβαρά επεισόδια, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της χώρας Εντι Ράμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην προσωρινή κράτηση του ενός εκ των δύο λογιστών που εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έπειτα από τις μαραθώνιες απολογίες ανακριτής και εισαγγελέας στην Ευελπίδων, αποφάσισαν την προφυλάκηση του ενός εκ των δύο αδερφών λογιστών από το Ρέθυμνο, που φέροντος ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη τα προηγούμενα 24 ώρα. Οι άλλοι 9 που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στην τελική ευθεία το νέο ανακαινίζω, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες και να ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο. Στόχος του προγράμματος είναι να βγουν στην αγορά χιλιάδες σπίτια και διαμερίσματα που παρά τη στεγαστική κρίση παραμένουν σήμερα κλειστά, καθώς οι νέες επιδοτήσεις θα αφορούν σε διάφορες παρεμβάσεις και όχι μόνο σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και θα εγκρίνονται με διευρυμένα κριτήρια. Ευθεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία σε συνέντευξή της κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι ενσωμάτωσε στο πρόγραμμά του στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται την Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό. Η επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά.
4: Δες το θετικά.
3: Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: Βουτιά στις νότες. FM100. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

all-time classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στην πόλη Σβέρντεντς, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί Έλληνας πολίτης, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών. Τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Η Αθήνα ζητά, μεταξύ άλλων, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες. Στο μεταξύ, τη στήριξή τους στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας μετά τα σοβαρά επεισόδια εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα. Στην προσωρινή κράτηση του ενός εκ των δύο λογιστών που εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έπειτα από τις μαραθώνιες απολογίες, ανακριτής και εισαγγελέας στην Ευελπίδων αποφάσισαν την προφυλάκηση του ενός εκ των δύο αδελφών λογιστών από το Ρέθυμνο, που φέρονται ως ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Οι άλλοι 9 που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στην τελική ευθεία το νέο ανακαινίζω, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες και να ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο. Στόχος του προγράμματος είναι να βγουν στην αγορά χιλιάδες σπίτια και διαμερίσματα. Ευθεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία σε συνέντευξή της κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι ενσωμάτωσε στο πρόγραμμά του στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο Νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Γαλιμπάφ. Στη Μέση Ανατολή παραμένει στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μία νέα, με αυστηρότερους όρους, πρόταση εκεχηρίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας αναμένεται αύριο στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη μας από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.

ποιος Θεός που απόμεινε μόνος. Σαν σταθμό

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

διψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν

0: όλα τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.